Spider-Maiden.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: be strong. Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Εργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Εργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Μαρκέτος.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
8: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
8: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
8: και κινητό

0: 2310-4210-78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
0: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
2: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
4: Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν απόψε Paris Saint-Germain και Arsenal. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη και θα αρχίσει στις 7. Στους δεύτερους αγώνες της προημιτελικής φάσης της Basket League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 3:10 τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στις 5:15. Αν επικρατήσουν οι φιλοξενούμενοι, θα πάρουν την πρόκριση στον τελικό. Την πρώτη θέση στο Διεθνές Μίτινγκ της Κύπρου με άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Στο πρωτάθλημα Handball για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Στον τέταρτο τελικό με αντίπαλο την ΑΕΚ, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 31-27. Στο δεύτερο τελικό της Water Polo League των γυναικών, η Βουλιαγμένη επικράτησε 11-9 του Ολυμπιακού και ισοφάρισε σε 1-1 νίκες στη σειρά.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
8: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής μέχρι 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς. Η άνεμη και εδώ ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα περιοδικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, τη Δυτική και Κεντρική Πόνσο θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα έχουν έντες 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα υπηρετικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έθριος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εγκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πίταρας και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη μουσιολευτική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Ελένη Μουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη καλοκαιρινή παρέα και ελπίζουμε να μας ακούτε κάτω από ένα αρμυρίκι σε μια όμορφη παραλία, κύριε Γιάννη.
0: Πού είναι όλα αυτά, Γιώργο, για πες λίγο.
1: Εκεί που έχουν πάει.
0: Εντάξει, εμείς άντε πες και ξυπνήσαμε στραβά. Για πες εσύ που ξυπνήσεις κανονικά σήμερα.
1: Κοίτα, τρίμερο του Αγίου Πνεύματος είναι.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν ο καιρός είναι καλός. Βεβαίως προς το μεσημέρι θα χαλάσει όπως έχουμε συνηθίσει πια.
0: Και θα μείνεις με το αλμύρι και αγκαλιά.
1: Έχουν φύγει καμιά 40.000 λέει από την πρωτεύουσα, από τα διόδια. Έχουν πάει τις διακοπές τους. Οπότε τι πιο. Όσοι έχουν μείνει εδώ θα έχουν πάει σε καμιά παραλία. Οπότε τι πιο όμορφο από το να ακούνε την θεσπέσια φωνή σου, αυτή την αισθαντική φωνή, κάτω από ένα αρμυρίκι βλέποντας τη θάλασσα και πίνοντας το καφεδάκι τους οι άνθρωποι.
0: Εγώ έπιασε ένα ρίγο στο πρωί κατεβαίνοντας Συγκρού,
1: ναι.
0: Γιατί η φωτεινή ταμπέλα της περιφέρειας Αττικής, εκεί στο ύψος του Ωνασίου, έγραφε συμφόρηση αλιπέδου.
1: Ξεκινήσαμε.
0: Και λέω, παιδιά, είναι δυνατό από τόσο νωρίς ξεκινήσαμε.
1: Ξεκινήσαμε, βέβαια, τώρα. Χθες ξέρεις τι γινόταν, χθες την ώρα που φύγα.
0: Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, δηλαδή, δεν έχουμε αφήσει τριήμερο για τριήμερο φέτος.
1: Ο κόσμος διψάει, δώσε τριήμερα στο λαό.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Έχει, πράγμα έχει ακόμα.
1: Με την πρώτη αφορμή εξαφανίζονται όλοι.
0: Πω. Εν τω μεταξύ, κάτσε εσύ. Α, ναι, πληρωθήκανε χθες, εντάξει. Έχει μια λογική τώρα αυτό.
1: Είναι το καλύτερο τριήμερο, ναι, του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Πέφτει πρώτη του μήνα, τελείωσε.
0: Έχεις πάρει τα λεφτά, γεια σου, έχεις φύγει.
1: Έχεις φύγει.
0: Αυτοί όλοι πηγαίνανε λιμάνι το μεταξύ τώρα που γι' αυτό είχε, ναι, συμφόρηση.
1: Ναι.
0: Πήγαν,
1: ναι,
0: να προλάβουν το πρωινό, το 7:25 που φεύγει.
1: Ακριβώς.
0: Καλά, όχι ότι τα άλλα είναι άδεια και για αργοσαρονικό, χαμός θα γίνεται σήμερα.
1: Παιδί μου, χθες φεύγανε όλοι. Η Εθνική Οδός, χθες το απόγευμα, 4-5 η ώρα, ένα μποτιλιάρισμα άνευ προηγουμένου. Προς κάτω, προς Σεσούνιο, Βάρκιζα, από εκεί πέρα, Σαρονίδα, Ανάβησο, ο δρόμος Τίγκα. Φεύγει ο κόσμος. Φεύγει να διασκεδάσει. Κάτσε εσύ εδώ. Ναι. Κάνε εκπομπή, να σου πω. Καντίνες.
0: Ψόφια.
1: Ψόφια, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Έχουν πάει Μύκονο.
0: Φύγαν όλοι. Μύκονο που έχουν ανοίξει γύρω στα 15 σουβλατζίδικα, μου πάνε κάτι φίλοι μου.
1: Ναι.
0: Εκεί που δεν υπήρχε, υπήρχε ένα δηλαδή. 15.
1: 5,5.
0: Ακόμα και αυτοί δηλαδή που είχαν τα καλά, τα lounge, τα εστιατόρια εκεί με τα φαγητά, τα περίεργα, με σεφ και τρέχα γύρευε, που πήγαινε 100 το λιγότερο το κεφάλι, έχουν οι ίδιοι ανοίξει ακριβώς απέναντι στους βλατζίδικα.
1: Πάλι 100 το κεφάλι πάει. Εμείς
0: όχι, εσύ, εντάξει, δεν είναι έτσι. Απλά τρως μια πίτα, στην έχει και λίγο μπαμπάτσικη, στην πουλάει 8 ευρώ, 10 πώς την πουλάει.
1: Τελείως.
0: Τρως μια τέτοια, στην πόλη. Πηγαίνεις μετά, χορεύεις μέχρι το πρωί.
1: Μύκονος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Χρόνια πολλά οφείλω να σου πω. Για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως γιατί είναι η γιορτή πατάτα σήμερα. Παγκόσμια ημέρα της πατάτας.
0: Όπα, ρε.
1: Ναι.
0: Φτάζει ο Καπουνής.
1: Όχι, όχι ο Καπουνής.
0: Ποιος.
1: Είναι International Day of... International Day of Potato. Ετήσια εκδήλωση του ΟΗΕ που γιορτάζεται στις 30 Μαΐου για να δείξει τις πολλαπλές διατροφικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές αξίες της πατάτας ως ανεκτήμη του διατροφικού πόρου.
0: Ναι.
1: Και τη γη εισοδήματος της αγροτικής.
0: Να συγκριθούν με την Άξο, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Εγώ το είπα επειδή είσαι ένα αξιώτης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σου είπα χρόνια πολλά, όχι για τίποτα άλλο.
0: Πατάτα εγώ θα γίνει σήμερα. Σπανέ, άκου. Πώς θα σε πάω τώρα στο μακρινό 1992. Να θυμηθείς τα νιάτα σου. 92. Κάτω εικόνα τώρα. Κυβερνάει ο Μητσοτάκης. 92. Ο Σαμαράς ετοιμάζεται να κάνει κόμμα. 92.
1: 92.
0: Τι απομένει? Να βρει και ο Παπανδρέου μια αεροσυνοδό για να κλείσει ο κύκλος. Θα ξαναζήσουμε το 92, μην γελάτε. Είμαστε πολύ κοντά, είμαστε ένα βήμα πριν.
1: Εννοείται ότι αλλάζει η τράπουλα, λες τώρα.
0: Ναι.
1: Ότι θα γίνει, ότι μπαίνουμε σε εβδομάδα κόλαση. Σε ό,τι αφορά στα πολιτικά και στις δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει, ρε παιδί, με τώρα δημοσκοπήσεις τα έχει φουλ. Αλλά και αυτό το πράγμα τώρα ξαφνικά να γεννάτε πριν από μια εβδομάδα ένα ακόμα, μπαμ, του δίνουν μία. Το εκτοξεύουνε στο Θεό. Έρχεται
1: το εκτοξεύουν ή αυτά είναι τα ποσοστά. Εννοείς το εκτοξεύουν οι δημοσκόποι, αυτό λες.
0: Ναι, με το που γεννήθηκε, μπαμ, προσδοκίες, εκείνο, τ' άλλο, όλοι από πίσω. Γεννάτε το δεύτερο κόμμα ξανά, με τη μία δεύτερο.
1: Ναι.
0: Περιμένουν του Σαμαρά, κόμμα Σαμαρά, και αυτό είναι στα σπάργανα. Ετοιμάζεται.
1: Αυτό δεν νομίζω να εκτοξευτεί στη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνουμε.
0: Πάντως, επειδή η Λόγια 92 επανήλθε στο προσκήνιο με αυτά και με εκείνα και το γνωστό σήμα που φώναζες, κύριε Γιώργο.
1: Βεβαίως. Πιο απ' όλα φώναζα. Φώναζα πολλά.
0: Φώναζες το σήμα για το σύνθημα για το Σαμαρά.
1: Για πες το.
0: Δεν πήγαινες εκεί στην Πανδρό σου κάτω που είχε φτιάξει την πολιτική άνοιξη.
1: Αυτό ήταν της πολιτικής άνοιξης.
0: Με τους υπόλοιπους, ναι.
1: Ελάς, ελάς, Αντώνη Σαμάρας. Ναι, τώρα τι θα λέμε, ελάς, Αλέξης Τσίπρας.
0: Αλέξης Τσίπρας, ναι. Βέβαια, Βίκη Δημογλίδου έβαλε τα πράγματα σε τάξη. Ναι. Παιδιά, ελάς είναι μία. Και έχετε και το νου σας που μπαίνουν τελείες. Μην σας πιάσω αδιάβαστους.
2: Πώς νιώθετε τώρα που υπάρχει και άλλη εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς?
3: Η ελληνική αστυνομία είναι μία, δεν αλλάζει αυτό.
2: Γιατί έβλεπα την κυρία Κουφονικολάκου χθες και έβλεπα εκπρόσωπο τύπου Ελλάς.
3: Είναι διαφορετικές οι τελείες που μπαίνουν στα γράμματα. Προσοχή.
0: Το πιάσες το υπονοούμενο.
1: Το πιάσα το υπονοούμενο.
0: Και πρόσεξε τώρα, γιατί είχε ανοίξει άλλη φάμπρικα τώρα. Σε δικαστικό επίπεδο. Επειδή πήγε ο Τσίπρας στο φάκελο στον Άριο Πάγο, κατέθεσε τις υπογραφές, τα ονόματα, τα αυτά, τα πρωτόκολλα, τα τραχαγύρευε. Τώρα πρέπει να κληθεί ο Άριος Πάγος κάποια στιγμή να αποφανθεί για την νομιμότητα του καταστατικού ίδρυσης του νέου πολιτικού φορέα και της ονοματοδοσίας του. Υπάρχουν κάποιοι κύκλοι τώρα από το χώρο της δικαιοσύνης που βάζουν ένα ζήτημα χρήσης του αρτικόλεξου Ελλάς. Ασχέτως αν...
1: Το αρτικόλεξο είναι αρτικόλεξο όμως, δεν είναι τίτλος κόμματος.
0: Εντάξει, ναι, σου λέει ότι χρησιμοποιείται και μάλιστα χρησιμοποιείται και σε φορέα δημοσίου συμφέροντος. Και βάσει συντάγματος αυτά δεν μπορούν ούτε να αντιγραφούν ούτε να χρησιμοποιηθούν για άλλους
1: λόγους. Τα αρτικόλεξα.
0: Ναι.
1: Προφανώς. Τα αρτικόλεξα. Μα το αρτικόλεξο προκύπτει από τη σύντιμηση των λέξεων. Δεν είναι.
0: Αφίσα το έχει, Γιώργο μου. Αφίσα.
1: Ελλάς.
0: Στην αφίσα τι λέει. Γράφει Ελλάς. Τι γράφει, συμπαράταξη.
1: Συμπαράταξη βγαίνει όμως. Πιστεύεις ότι μπορεί να συμβεί κάτι, δηλαδή αυτό μας λες?
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι υπάρχει ζήτημα χρήσης του ονόματος.
1: Δεν το λέω. Και Ελλάδα το έχει πάρει από το Δημοκρατικό Στρατό.
0: Άρα να φτιάξουμε και την ΕΔΕΣ και να κάνουμε συγκυβέρνηση. Δηλαδή, όλο μα τρελάρι τώρα.
1: Αφού το πω, καλά.
0: Είχαμε τέτοια.
1: Δεν έκανα καθόλου τέτοια.
0: Είχαμε μια τέτοια συγκυβέρνηση, είχαμε, η αλήθεια είναι. Το 2015. Αλλά μην τα ξαναζήσουμε. Τώρα τα ζήσαμε μία. Δεν είναι για χόρταση αυτά τα πράγματα.
1: Τι να σου πω.
0: Ένα-ένα. Μην τρελαίνεσαι. Και εκεί που πας να σοβαρευτείς και παιδί μου και να μιλήσεις για όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Τσουπ, Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Τα βάλε τα πράγματα στη θέση τους.
0: Στη θέση τους τα βάλε έτσι κι αλλιώς.
1: Εννοείται.
0: Και εκεί που δεν υπήρχε θέση, έβαλε. Άκου του.
4: Έχω κάνει μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή με τον Πολάκη. Και έχω πλακωθεί. Έχω ήδη το βράδυ λοιπόν φύγει κουρασμένο και ανοίγω τη τηλεόραση να το βάλω να το δω στο YouTube. Έχω βάλει τα ακουστικά για να μην ξυπνήσω ευγενή και μόνο δίπλα. Είναι 12 το βράδυ. Πατάω το play, η κάμερα με παίρνει από το πλάι. Όπου είναι το πλάι, γυαλίζει το κεφάλι εδώ μπροστά και φαίνομαι σαν γλόμπο. Το βλέπω και λέω: ο γλόμπο είμαι εγώ. Σε μερικά δευτερόλεπτα έχει σβήσει ο ήχο από αυτή μου, δεν ακούω την ερώτηση καθόλου, τον Πολάκη, τίποτα. Και έχω μείνει έκπληκτο στον εαυτό μου ότι έχω χάσει τόσα μαλλιά. Το έβαλα σε 5 μέρες. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχή, μου άρεσε πάρα πολύ.
5: Θα κάνει κάτι άλλο, όχι?
4: Πόσο μάλλον δεν χρειάζεται κάτι άλλο, πιστεύω καλά είμαι. Αδυνάτησα και λίγο, κάνω και τη γυμναστική μου, καλά.
1: Αυτό είναι πολιτική τοποθέτηση. Εντάξει, ο άνθρωπο σου λέει. Με είδα και τρελάθηκα.
0: Παιδί μου, καθένα τα προβλήματά του. Το θέμα είναι ότι πια για κάθε πρόβλημα υπάρχει λύση. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ο καθένα έχει τα προβλήματά του. Καλά το είπε.
0: Παλιά δημιουργούσαμε περισσότερα προβλήματα από τις λύσεις που είχαμε. Τώρα υπάρχουν λύσεις για όλα τα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Δεν πας εδώ πέρα να σφάσεις, να λες για δημοσκοπήσεις, για πολιτικά πράγματα, για Τουρκετζίαν, για Ερντογάν. Βλέπεις ότι υπάρχουν προτεραιότητες ζωή. Ναι. Και αν μη τι άλλο, ο άνθρωπος να βάζει προτεραιότητα τον εαυτό του σε κάθε περίπτωση και μετά βέβαια στα υπόλοιπα.
1: Ότι ο άνθρωπος έβλεπε την κόντρα και τάχασε και σταμάτησε να ακούει και σταμάτησε να, να καταλαβαίνει και να αισθάνεται και το μόνο που βλέπει είναι ότι γυάλιζε το κεφάλι του.
0: Εσύ δεν σου έχει τύχει να δεις βιντεάκι παλιό που μπορεί να έχει κάνει ένα ρεπορτάζ, ένα ζωντανό. Πριν από 10 χρόνια σου λέω.
1: Ναι.
0: Και να δεις, έτσι ήμουνα.
1: Καλά, και τώρα με βλέπω και λέω έτσι είμαι.
0: Λέω. Αντίστοιχα τώρα, α σε πιάσει καμιά αναταραχή, κάτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν σου λέω να. Εσύ δεν έχει πρόβλημα τα μάλια, μια χαρά είσαι.
1: Εντάξει, έχω άλλο.
0: Με τη μούρη έχει, αλλά αυτό, και αυτό διορθώνεται. Δηλαδή, δεν, τώρα πια την επιστήμη τα λύνει όλα.
1: Τι να πάω να βάλω χίλια, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, κάνε κάτι, βάλε, άλλαξε μούρη. Τι να σου πω.
1: Τέλος πάντων, πάντως ήταν μια.
0: Πέρσα μου, τι έγινε εδώ, είσαι Πέτρα. τώρα σε είδα.
1: Έχει έρθει εδώ και 8 και 7 λεπτά.
0: Πέρσα.
1: Η Πέρσα έχει τα δικά της.
0: Έχει μείνει εδώ γιατί έχει έξοδο το βράδυ, νυχτερινή.
1: Πού θα πάει η Μπουζουκιά. Μπουζουκιά.
0: Έχει μείνει η Πέρσα και άλλοι δύο. Θαμώνες. Δεν φεύγουν αυτοί εδώ. Βρέξει χιονίσει.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά που έχουν ξεκινήσει πανελλαδικές και συμμετέχουν. Σήμερα δίνουν και τα παιδιά από τα ΕΠΑΛ, νεοελληνική γλώσσα.
1: Σωστά.
0: Το θέμα χθες πολύ περίεργο που μπήκε για τα. Για το χάσμα γενεών, για την τρίτη ηλικία,
1: για τη
0: μοναξιά. Είχε και λίγο ένα καθαρεβουσιάνικο κείμενο μέσα.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι τώρα τα παιδιά αυτά με τις προσλαμβάνουσες που έχουν.
1: Τα παιδιά αυτά βιώνουν τη μοναξιά από άλλη μπάντα,
0: ναι.
1: Στην πραγματικότητα. Είναι απομονωμένα από μόνα τους. Γιατί είναι με ένα κινητό στο χέρι.
0: Το λέω και πώς αυτά τα παιδιά εδώ θα μπορούσαν να προσεγγίσουν ένα θέμα για το οποίο δεν μπορούν να δώσουν τα ίδια λύση για τον εαυτό τους. Πώς θα δώσουν λύση ή θα μπορούσαν να σταθούν στο πλευρό. Σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Ναι,
0: σοβαρό το θέμα, αν μη τι άλλο, δεν το συζητάμε. Πραγματικά σοβαρό.
1: Σοβαρό είναι, ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω απορία πώς μπορεί να το έχουν προσεγγίσει οι περισσότεροι μαθητές.
1: Ένας είπε, δεν είδες χθες που τους κάνανε συνεντεύξεις έξω από τα σχολεία και λέει ένας, εγώ ρε παιδιά με τη μοναξία δεν τα πω καλά.
0: Ναι.
1: Τι να γράψω. Άλλος είπε, εγώ να λέει, ήρθα εδώ, εντάξει, θα δούμε, λέει, για του χρόνου κοιτάω, απλά ήρθα να δω τι γίνεται.
0: Έχουμε
5: τώρα θα
0: μάθει.
5: Δούμε γενικά. Τώρα εντάξει τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμέναμε. Εντάξει τα ήξερε κιόλας. Για τη μοναξιά, τι να πούμε τώρα δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή βγαίνω έξω, περνάω καλά. Είναι λίγο κατά σε μένα μοναξιά δηλαδή. Εγώ
6: ναι,
5: δεν είμαι τόσο
6: τη μοναξιά.
5: Ηλικιωμένη τώρα εντάξει, λογικό είναι.
6: Μα αυτό ήταν το
5: πολύ ηλικιωμένοι εκεί πέρα όμως έγραψα, ξέρετε ότι πολύ ηλικιωμένοι δεν είναι. Τόσο γιατί, δηλαδή δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή βγαίνουν έξω, πολύ οικειωμένοι ασχολούνται εκεί, παίζουν τάβλη, στα καπί. Καταλάβατε. Δηλαδή τώρα. Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλας ότι πολλές φορές βγαίνουν έξω με τους ηλικιωμένους. Πάω βόλτες.
1: Αυτό το ίδιο. Κατάλαβε. Αυτό σου λέει ρε παιδιά, τι θέμα είναι αυτό που πάει. Δεν υφίσταται το θέμα. Εγώ τα βλέπω αλλιώς. Βγαίνω έξω, βγαίνω και με τους ηλικιωμένους. Πάλι ηλικιωμένοι στα καπί.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί να το γράψει το παιδί, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Αν έχει τέτοιες εμπειρίες.
1: Κοίτα, εννοείται μπορεί να το γράψει. Προς Θεού. Έτσι. Αλίμονο. Εννοείται. Απλά ήταν άλλο το θέμα, αλλά δεν τρέχει και κάτι. Εντάξει, σου λέει. Εντάξει.
0: Γράψε με, πιάσατε αδιάβαστο.
1: Εντάξει.
0: Next time.
1: Εντάξει.
0: Τώρα που λέγαμε για αλλαγές διάφορα σε μούρες, μαλλιά κτλ. Ο Σπανός το ξέρει γιατί το είπα χθες. Πήγε ένας δημότης Αγίου Στεφάνου.
1: Μάλιστα.
0: Σου έχω και την ανάρτηση, τη δημοσίευση, μάλλον στην εφημερίδα. Εκεί σε ανακοινώσεις. Και λέει: Δήμος Αγίου Στεφάνου, αριθμός πρωτοκόλλου, τάδε.
1: Ναι.
0: Ανακοινώνουμε ότι ο Κόκαρας Θεοδόσιος του Γεωργίου και της Ειρήνης, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, οδός τάδε, δεν έχει σημασία.
1: Ωραία.
0: Που γεννήθηκε στον Κορυδαλό Αττικής το έτος 1980 και είναι γεγραμμένος στα δημοτολόγια του Δήμου Διονύσου. Με αύξοντα αριθμό τάδε, έχει υποβάλει αίτηση για αλλαγή του επωνύμου του από Κόκορας σε Αλέκτορας. Και μάλιστα καλεί ο.
1: Αλήθεια τώρα είναι αυτό.
0: Ναι, και καλεί ο Δήμος. Λέει: Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που δεν συμφωνεί με αυτή την αλλαγή, γιατί αυτό προβλέπει τη διαδικασία, να υποβάλει εγγράφος τις αντιρρήσεις του μέσα σε 15 μέρες από τη δημοσίευση στο τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου του Δήμου Διονύσου. Και έχει και τη διεύθυνση, όποιος έχει αντίρρηση. Που ο Κόκορας έγινε Αλέκτορας.
1: Θα σου πω. Τον άλλο που τον λέγανε Γιάννη Μπίπ και το άλλαξε και το έκανε Γιώργος Μπίπ, το ξέρεις. Δεν ενόχλησε το επώνυμο. Το όνομα τον ενόχλησε.
0: Κοίτα, υπάρχει μια φοβερή ιστορία που πάει πίσω στην εποχή των Ινδιάνων. Όπου υπάρχει Ινδιάνος. Ο οποίος έχει. Τον λένε. Γιατί αυτοί έχουν τις κωδικές ονομασίες με βάση τη φύση, τα ζώα κτλ. Που τον λέγανε η πέτρα που κύλησε από το βουνό και έπεσε στο ποτάμι. Και τον κορόιδευε όλος ο καταβλισμός εκεί των Ινδιάνων.
1: Ναι.
0: Στις τέντες. Τον φωνάζε, ρε, η πέτρα που κύλησε από το βουνό και έπεσε στο ποτάμι, έλα εδώ, αυτό από εδώ. Τέλος πάντων, γιατί τσαντιστεί ο άνθρωπος. Αυτός λέει, ρε παιδιά, αυτό σηκώνεται ένα πρωί, πάει στο σερίφι, στην πόλη, μπαίνει μέσα, λέει, γεια σας, λέει, ήρθα να αλλάξω το όνομά μου. Ωραία. Πώς σε λένε, λέει, η πέτρα που κύλησε από το βουνό και έπεσε στο ποτάμι. Άντε να τα αλλάξουμε. Τα αλλάζει το σώμα, γυρνάει χαρούμενος, τρισευτυχισμένος, με τα φτερά του, με τα αυτά, στο καταβλισμό. Ρε, Πέτρα που κύλησε από το βουνό και είπε στο βουνό, πού είσαι όλη μέρα, λέει, λείπει, σε ψάχνουμε, σε κάνουμε. Παιδιά, κομμένη πλάκα, λέει, άλλαξα το όνομά μου. Και πώς σε λένε από εδώ και πέρα. Πλίτς.
1: Μάλιστα, λοιπόν, για πάμε λίγο και στα δικά σας τα μηνύματα. Εδώ ο Τάκης από το Λαγονίσι μας λέει, καλά, πολλά μηνύματα έτσι, λοιπόν, να δω, λέει, έναν τενεκέ που θα διοργανώσει μια εκδήλωση με διακοπή κυκλοφορίας εκτός κέντρου και παραλίας. Εννοείται και Πειραιά, λέει. Τέλος πάντων, ρε, ένας. Καλημέρα και καλό σου. Έχουμε πάλι σήμερα ποδηλατικό αγώνα.
0: Έχει δάστο, ναι.
1: Έτσι, πάλι έχουμε.
0: Είναι σήμερα. Από κάτω εδώ την Ποσειδόνος, από Άλυμο μέχρι πέρα, Σούνιο.
1: Ναι, εντάξει. Κοίταξε. Ευτυχώς, γιατί είχα μια ανησυχία να
0: κλείσει.
1: Είχα μια ανησυχία να κλείσει ο δρόμος, Γιάννη.
0: Σωστά το σκεφτήκαν αυτοί. Σου λέει τριήμερο είναι, θα λείπουν όλοι. Ας βάλουμε ένα ποδηλατικό γύρο. Έτσι το σκεφτήκανε.
1: Καλά, και το προηγούμενο που δεν λείπαν όλοι πάλι είχαν βάλει.
0: Αυτό ήταν.
1: Και το προηγούμενο πάλι δεν λείπαν όλοι και πάλι.
0: Πότε το βάλουνε, ρε, καθημερινή που γίνεται ο χαμός, ο κακός χαμός. Κυριακή θα το βάλεις αυτό.
1: Καλά, ρε, Γιάννη, εντάξει. Απλά το κάνουν στο Ολυμπιακό Στάδιο, ας πούμε. Δεν μπορούν να πάνε να το κάνουν.
0: Και τι να κάνουν γύρω-γύρω.
1: Και τι θέλουν να δουν και τη φύση.
0: Πάνε να κάνει ποδηλατικό γύρο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τσουπ. Έχει μετάλλικα, λέει, δεν πλησιάζει κανείς. Ρε, παιδιά, αφήστε μίσχο λίγο. Να πάω το άλλο Σαββατοκύριο. Πα το άλλο Σαββατοκύριακο, έχει Iron Maiden, λέει. Ναι. Ρε, δεν με παρατάτε, λέει, εδώ πέρα. Έχετε πλακώσει όλοι οι μαλλιάδες εδώ.
1: Πας να παρκάρεις στο σπίτι σου κλειστό στο δρόμο. Τι έγινε, ρε παιδιά, να λέει, έχει ευρωμπάσκετ, έχουν έρθει ομάδες, λέει, και μένουν εδώ. Και εμείς που να μείνουμε, ρε παιδιά, δηλαδή, που ήρθαν οι ομάδες να μείνουν εδώ, να φύγουμε. Φύγετε, λέει. Μετά έχει ποδηλατικό. Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Και δεν ήσουν και στο Final Four, εσύ.
1: Και δεν ήμουν και στο Final Four.
0: Δεν πήγα. Και βλέπεις άλλους να μένουν.
1: Εκεί που λες, άντε, ας φύγω να πάω κάπου αλλού, έρχεται και σε πατάει ένα πατίνι. Γιατί κυκλοφορούν και αυτοί ανάμεσά μας. Τέλος πάντων, λοιπόν, Μιχάλης, άμα είχε μποτιλιάρισμα, λέει, προς το Σούνιο, ήταν από τους υποψήφιους για το κόμμα Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ο Τάκης, ξανά ξεχάσατε, λέει, τη Διανά του Στεφανόπουλου. Ο Διαμαντής, καλημέρα από Μπραχάμι. Ο Σαμαράς, λέει, να πει το κόμμα, τι λέει. Δεν ξέρω τι εννοεί. Ο Γεράσιμος, καλημέρα. Τώρα θα φωνάζουμε Ελλάς, Ελλάς, μας ξανατυρανάς. Για το κόμμα Τσίπρα. Και πολλά, πολλά άλλα, βέβαια.
0: Εντάξει, όλα καλά, παιδιά. Η Βιβί έχει στείλει το μήνυμά της. Ίσως το θέμα της έκθεσης είναι και ένα άτυπο στατιστικό από τα γραφόμενα των παιδιών και αφορούν αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Είμαι μία μαμά που μεγαλώνει αγόρι και προσπαθεί για έναν μελλοντικό υγιή ενήλικα. Φυλάκια.
1: Φυλάκια, Βιβί.
0: Δώσε τη μάχη σου, Βιβί.
1: Τη μάχη σου που πρέπει να την κερδίσεις κιόλας. Αν και τα παιδιά είναι οι μεγαλύτεροι απατεώνες που υπάρχουν, δηλαδή είναι τόσο χειριστικά τα βρωμόπεδα. Ξέρεις τι σκαρφίζεται το μυαλό τους για να πετύχουν αυτά που θέλουν. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Θα σε φέρουν έτσι, θα σε φέρουν αλλιώς, θα σε κάνουν κολοτούμπα, θα σε γυρίσουν, θα γελάσουν, θα κλάψουν, θα σε χαϊδεύουν.
0: Ναι, δεν στάνω να στο χαλάσω, αλλά ένα παιδάκι που είναι 3, 4 και 5 ετών. Ναι. Που δεν έχει διαμορφώσει καν ούτε το σωματάκι του, πόσο μάλλον το μυαλό του.
1: Ναι.
0: Κουβαλάει ένα DNA από πίσω του.
1: Του γονιών του εννοεί.
0: Κάποιου, ξέρω εγώ, από το σώμα γενικά. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
1: Έτσι κάπως είναι, όπως το λες. Δίκιο έχεις.
0: Λίγο DNA, λίγο προσλαμβάνουσες, λίγο εσένα που βλέπει και σε μιμείται. Αν σε έχει και πρότυπο, ακόμα περισσότερο.
1: Την έβαψε. Έχεις δίκιο.
0: Μην ρίχνεις το φταίξιμο στα παιδιά.
1: Όχι, τα παιδιά μια χαρά είναι, μωρέ. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, σου λέω γρήγορα.
0: Πες γρήγορα.
1: Τι θες να πάμε για διαφημίσεις.
0: Πες το γρήγορα.
1: Άστο, μετά. Λοιπόν, πάμε.
0: Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων.
1: Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Ξύπνα, ξύπνα.
1: Τι?
9: Ήρθε. Ένα παίξω.
10: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
9: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
11: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου. Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο
16: Κόσμος 96,5.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
18: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
19: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοπία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
18: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ σήμερα το πρωί σε οδικούς άξονες 8 δήμων της Αττικής, από το Παλαιό Φάληρο μέχρι και το Σούνιο, λόγω ποδηλατικού αγώνα. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, οι ρυθμίσεις στο ύψος του Φίξ, το ρεύμα προς τη Γλυφάδα, θα είναι σε ισχύ μέχρι και τις 9.30 το πρωί, ενώ στο τμήμα μεταξύ της Συγκρού και μέχρι το Ελληνικό, στο διάστημα 8 με 9.30. Λόγω καθίζησης του οδοστρώματος έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην 25η Μαρτίου στο Κερατσίνι, από το ύψος της οδού Μιαουλή, στο ρεύμα και κυκλοφορίες προς τη λεωφόρο Δημοκρατίας. Στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διόρυση σύσκεψη χθες το βράδυ στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Τεχεράνη μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωσης συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Με θλίψη τον αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
22: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 7 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα και 34 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με έναν υπέρλαμπρο ήλιο να κάνει την εμφάνισή του στον ουρανό της Αττικής και πολύ κόσμο να φεύγει από το λιμάνι του Πειραιά, κύριε Γιάννη.
1: Εντάξει, είναι ωραία μέρα, ωραία έξοδος. Παραδοσιακά το Αγίου Πνεύματος ήταν ως προορισμός, ήταν η Μύκονος. Έτσι ξεκίναει και η σεζόν.
0: Ναι.
1: Τα πιο παλιά χρόνια, τώρα δεν ξέρω αν είναι το ίδιο.
0: Που πηγαίναν οι παλιοί, ο κύριος Χατζηφωτίου.
1: Όλοι. Το Αγίου Πνεύματος ήταν
0: ναι,
1: η πρώτη.
0: Ναι, που η Μύκονος γινόταν το κέντρο του κόσμου. Αλλά μπορώ να σου πω κάτι, γιατί με βιάζει πριν μονότερμα και δεν προλαβαίνω να σου το πω. Χθες, στο κέντρο του κόσμου.
1: Ναι.
0: Που το κέντρο του κόσμου, όπως έχουμε πει, είναι το φημισμένο ξακουστό Καρπέτα Χαΐας. Ναι. Έριξε κατακλυσμό.
1: Σόπαρε.
0: Πλημμύρισε ο ποινιός και υπερχείλησε το φράγμα στο κακοτάρι πάνω. Πάνω στο κακοτάρι.
1: Περνάει μέσα από το χωριό, πέρασε.
0: Το μισό χωριό, το όριο του νομό Χαΐας με τον νομό Ηλίας είναι ο ποινιός.
1: Ναι.
0: Και πέρασε και μέσα από το χωριό. Χαλάζια μου, λέγε ο θειός μου.
1: Τι, κατέστρεψε τα πάντα όλα.
0: Έχει
1: και
0: κάνει ζημιές πάνω. Γενικώς έβρεξε και είχε και πολύ χαλάζι σε πολλή περιοχή της Πελοποννήσου. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τον παίρνω τηλέφωνο για να δω τι γίνεται. Έλα ρε Μητσουλιά, του λέω, πού είσαι. Πού να με ρε Γιώρη μου, λέει. Στα πρόβατα, εμαρμέγω. Ωρε θείε, του λέω, έγινε ζημιά. Ρε παιδί μου, εδώ λέει, έχει φούσκωσε, λέει. Εντάξει, μου λέει, δεν καβάλισε τη γέφυρα, αλλά πάνω στο κακοτάρι μου λέει, έχει κάνει ζημιές. Άρε θείε, του λέω, εντάξει, ξέρω εγώ τα θέματα. Μου λέει, έλα να σου πω με τον Τσίπρα, τι γίνεται, μου λέει.
1: Τον καημό του.
0: Τι ακούς, μου λέει, εσύ που είσαι εκεί πέρα στα πράγματα. Τι να σου πω, ρε θείε, ξέρω εγώ, του λέω, βλέπω ότι έχει ένα ρεύμα. Τον δίνουν οι δημοσκοπήσεις δεύτερο. Ενδεχομένως, άμα έτσι εμφανιστεί ότι καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, μπορεί, του λέω, να δούμε, να έχουμε και κάποιες εξελίξεις σοβαρές και να μην μείνουμε σε αυτά που είμαστε τώρα. Γιώρη μου, λέει, τι θα κάνουν οι Πασόκοι, ξέρεις, τι θα κάνουν οι Ρεθίες, του λέει.
1: Α, δεύτερος καημός.
0: Ναι, άκου. Γιατί ο Μητσούλιας είναι Πασόκος που το γύρισε το 15 και πήγε με ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αλλά είναι και οι άλλοι Πασόκοι απέναντι της Λίτσας που έχει το καφενείο. Μου λέει, ξέρεις τι θα κάνουν οι Πασόκοι, Γιώργη. Τι θα κάνουν, ρε Μητσουλιά, του λέω. Θα πάνε να ψηφίσουν το Μητσοτάκι, μου λέει.
1: Σόπαρε.
0: Για να μην βγει ο Τσίπρας, μου λέει.
1: Καλά,
0: και μου κάνει μία κουβέντα την ώρα που άρχισε. Άκουγα και την αρμεκτική από πίσω. Τζουκου, τζουκου, τζουκου, τζουκου. Αλλά είχε το άγχος. Δηλαδή τώρα σου λέει, τι θα γίνει με τον Τσίπρα. Θα ανέβει, θα κατέβει. Τι θα ψηφίσουν οι Πασόκοι. Θα στηρίξουνε.
1: Αυτή που λες τώρα, εσύ όπως το περιγράφεις.
0: Βέντα τεράστια τώρα.
1: Ναι. Όπως ακριβώς το περιγράφεις, γιατί αντίστοιχες είναι οι συζητήσεις και στα καφενεία και τις υπόλοιπες χώρες. Είναι οι επωνομαζόμενοι αναποφάσιστοι.
0: Ακριβώς.
1: Οι οποίοι αναποφάσιστοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι δεύτερο κόμμα. Εννοώ ποσοστιαία στις δημοσκοπήσεις.
0: Σωστά.
1: Αυτοί λοιπόν θα κρίνουν προς τα που θα γύρει η πλάστικα. Και γι' αυτό και τα κόμματα κεντράρουν λίγο και τις πολιτικές τους και τη στόχευσή τους σε αυτή την επωνομαζόμενη γκρίζα ζώνη. Γιατί δεν είναι αμεληταίο ποσοστό. 1,17 τώρα βλέπω εδώ στην Άλκο που δημοσιεύθηκε στο Flash.gr χθες.
0: Ναι.
1: 17,3 είναι αποφάσιστη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το ποσοστό είναι ένα ποσοστό που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και το εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Εννοείται.
1: Όχι μόνο τα περί πρωτιάς αυτοδυναμίας και τα λοιπά, εννοώ και τα υπόλοιπα. Δεύτερη θέση, τρίτη θέση, ποσοστά κομμάτων, ποιοι θα μπουν, ποιοι δεν θα μπουν στη Βουλή και ούτω καθεξής. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Τις δημοσκοπήσεις τις περιμένουμε τον κύριο όγκο τους την επόμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Που θα δούμε εκεί πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, τουλάχιστον το αποτύπωμα της.
1: Τώρα έχει αρχίσει και μετράει και ο Αράπογλου.
0: Ναι,
1: τη ΠΑΛΣ που θα το δούμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα τη δημοσκόπηση.
0: Σου λέω πάρα πολύ γρήγορα: οι τρεις δημοσκοπήσεις που βγήκαν αυτή τη εβδομάδα δίνουν την Νέα Δημοκρατία στο 29,1, στο 23,5, στο 26,5. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο 16,1, στο 12,8, στο 13,5. Το κόμμα Καριστιανού στο 13,1, στο 9,5 και στο 11,1. Και το ΠΑΣΟΚ στο 8,6, στο 10 και στο 12,3. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι οι τρεις δημοσκοπήσεις της Real Polls. Τη Άλκο και τη Interview, κύριε Γιάννη.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον βεβαίως το πολιτικό σχέδιο.
1: Όπως τα συζητάμε, θα κάνουμε κουβέντα τώρα και με τον κύριο Παύλο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ που είναι στην παρέα. Μας έχει ξυπνήσει έτσι αχάραγα κι αυτός. Έτσι για να κάνουμε το κουτσομπολιό μας. Καλημέρα, κύριε Χριστίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εντάξει, τώρα βέβαια δεν ξέρω αν στο ΠΑΣΟΚ θέλουν να κάνουν κουτσομπολιό ή το βλέπουν το πράγμα, ξέρεις, με προβληματισμό, με σκεπτικισμό ή με αισιοδοξία.
1: Μια τάση είναι αυτό τώρα, μια καταγραφή τάσης.
0: Εντάξει, δείχνει κάτι όμως.
1: Είναι μια φωτογραφία της στιγμής, ωραία.
0: Ωραία.
1: Τώρα, το τι θα το κάνει ο καθένας, Πώς θα το κεφαλαιοποιήσει, πώς θα το χρησιμοποιήσει, είναι δικό του θέμα από εδώ και πέρα.
0: Σωστά.
1: Εσείς πώς τα βλέπετε?
2: Με ψυχραιμία και νυφαλιότητα, κύριε Πιτάρα, θα βλέπουμε τα πράγματα. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας έχει δημιουργήσει ένα κόμμα πριν από λίγες ημέρες. Είναι προφανές και πολύ λογικό ότι αυτό έχει δημιουργήσει ένα πρώτο κύμα σε ανθρώπους οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να τον είχαν ψηφίσει, να ψάχνουν μια εναλλακτική επιλογή, να ψάχνουν κάτι το οποίο να έχει σε πρώτο επίπεδο ένα ενδιαφέρον. Θα κατακάτσει κάποια στιγμή ο κουνιαχτός και θα δούμε η σκόνη, θα κάτσει η σκόνη και θα δούμε ακριβώς τι γίνεται. Θυμίζω ότι μετά από πολύ μεγάλα γεγονότα, είτε ήταν αυτά οι κομματικές εκλογές, είτε ήταν η δημιουργία νέων κομμάτων, είτε ανάλογες διαδικασίες, υπάρχει πάντα ένα πολύ μεγάλο φούσκωμα των πανιών όποιου κόμματος κάνει κάτι ανάλογο. Επομένως θέλω να σας πω ότι σε αυτή τη συζήτηση την δημοσκοπική πρέπει όλοι να έχουμε υπομονή και επιμονή, διότι σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η πολλωστή φορά που αδικείται κατά την άποψή μου, αλλά τουλάχιστον αμφισβητείται κατά την άποψη των δημοσκόπων στις δημοσκοπήσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο στα προηγούμενα εκλογικά αποτελέσματα, τα οποία το έχουν αδικήσει κατά κόρον σχέση με το τελικό το αποτέλεσμα, αλλά ακόμα και σε αυτά τα οποία βλέπαμε το Γενάρη ή το Δεκέμβρη, που κάποιοι μας παρουσίαζαν ότι είμαστε πίσω από τη ζωή Κωνσταντοπούλου, και αυτό, ξέρετε, όλος τυχαίως ερχόταν μετά από την τοποθέτηση, για παράδειγμα, μια σειρά υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, ότι είμαστε ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή έβγαινε τη μία και λειτουργούσε συμπληρωματικά στην πολιτική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Τώρα βέβαια, σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που αναφερθήκαμε, η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μπαίνει ή δεν μπαίνει στη Βουλή, έτσι?
1: Ναι, όμως να δούμε ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό και να το βάλουμε στην κουβέντα μας. Ναι. Επειδή αναφερθήκατε και στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου και στο δικό σας κόμμα. Και το ΠΑΣΟΚ στην ΑΛΚΟ, στη χθεσινή δημοσκόπηση, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχουν μία πτώση. Τώρα, αν είναι σημαντικό ή όχι, θα το κρίνετε εσείς. Και φαίνεται ότι αυτή η πτώση οφείλεται στη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα. Δηλαδή, ο Τσίπρας ψωνίζει, να το πω εντός εισαγωγικών, ναι, ναι, και από το δικό σας κόμμα και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και από τα υπόλοιπα κόμματα που είναι
0: στα αριστερά. Το
2: ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγατε, κύριε Πιταρά, ότι πράγματι είμαστε όμορφοι χώροι, και όχι όπως έλεγε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι δεν είμαστε όμορφοι χώροι.
1: Τώρα όμορφοι.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να το πάω στα θέματα τα οποία είναι ουσιαστικά, είναι προφανές αυτό το οποίο περιγράφεται. Η απάντηση που έχω να σας δώσω είναι ότι σε πρώτο επίπεδο, η άποψη δικιά μου είναι ότι το βλέπω ως κάτι το οποίο ακούγεται ή φαίνεται εύλογο. Πιστεύω όμως επίσης, κύριε Πιτάρα και κύριε Γρηγοριάδη, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα παραμείνει έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή. Και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν θα φύγει, αν θέλετε, αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένως, το αποτέλεσμα της παρουσίας του κυρίου Τσίπρα, τότε θα πάμε στην πραγματική συζήτηση. Και έχω να πω πολλά για αυτή την πραγματική συζήτηση και για το τι εκφράζει ο καθένας, όπως επίσης έχω να κάνω μία παρατήρηση στο γεγονός ότι δυστυχώς για αυτή τη στρατηγική την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ, είμαστε αναγκασμένοι να συζητάμε για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος, είτε είναι από την κυρία Καριστιανού είτε είναι από τον κύριο Τσίπρα, και όχι για τις θέσεις και τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ, που, ξέρετε, απασχολούν χιλιάδες ανθρώπους, όχι θέσεις του ΠΑΣΟΚ, τα προβλήματα που προκύπτουν, δηλαδή από το κυκλοφοριακό μέχρι τα εργασιακά και τις συντάξεις, είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και τα οποία κάθε μέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστια ζητήματα για τα οποία ο κόσμος θέλει προτάσεις, από το να συζητάμε, ξέρετε, σε παράλληλους μονολόγους.
0: Κοιτάξτε, βεβαίως τα προβλήματα είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε, αλλά στην παρούσα χρονική στιγμή νομίζω ότι, ότι η δημιουργία των δύο νέων κομμάτων είναι αυτό που θα διαμορφώσει και το πολιτικό σκηνικό μέχρι τις εκλογές, και είναι σημαντικότατο.
2: Βέβαια. Απλά ξέρετε τώρα τι γίνεται, για παράδειγμα, στο ζήτημα των συντάξεων, που απασχολεί 2 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες, υπάρχει το εξής. Υπάρχει ένας πρωθυπουργός ο οποίος δημιούργησε το ζήτημα, που είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα, και το ζήτημα του κυρίου Κατρούγκαλου και του νόμου που δημιούργησε, και ένας πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, που δεσμεύτηκε στην κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Λοιπόν, 10 χρόνια μετά, ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ακόμα εδώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, αν η συζήτηση είναι να αφορά το 15, το 16 και το 17, η άποψή μου είναι ότι είναι λάθος συζήτηση. Ο κόσμος θέλει πολιτική από το αύριο και για το αύριο. Και αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο από όλα.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Σημαντικό
1: για αυτά που λες, έχει σημασία. Αυτά τα ζητήματα εννοείται ότι καταρχήν μας απασχολούν εμάς ειδησιογραφικά κάθε μέρα.
0: Εννοείται.
2: Το γνωρίζω.
1: Ειδικά τα θέματα της κάθε μέρα. Όχι, όχι, απλά το τονίζω. Υπήρχε όμως ένα μεσοδιάστημα, δηλαδή από το μέχρι να ιδρυθεί το κόμμα Καριστιανού. Και το διάστημα μεσολάβησε μέχρι την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, που για το Πασόκ η εικόνα που έβγαζε προς τα έξω δημοσίως και η περιέργωση ατμόσφαιρα είναι ότι εσείς ετοιμαζόσατε να κάνετε μια πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης. Και κάπου εκεί ενδεχομένως να χάθηκε και πολύ τουρισμός χρόνος ή να είχατε άλλη πολιτική στόχευση. Και ότι αυτά τα σχέδια πάγωσαν λόγω ακριβώς της δημιουργίας αυτών των κομμάτων. Ποια θα ήταν μια τέτοια η στόχευση μια τέτοια κίνηση, για πείτε μου.
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι ποτέ στο τραπέζι δεν μπορείς να βγάλεις ένα κοινοβουλευτικό σου όπλο, όπως είναι η πρόταση Μομφής.
1: Ναι.
2: Η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι μια επιλογή να αφήσει τη Νέα Δημοκρατία να δείξει τι στην πραγματικότητα είναι και όχι να δημιουργήσει μια συσπήρωση σε ένα κόμμα το οποίο είναι προφανές ότι έχει δύο πρωθυπουργούς εκτός, έχει μια σειρά βουλευτών που κάνουν επίκαιρες ερωτήσεις και απλές ερωτήσεις, οι οποίες είναι πολύ σκληρές προς την κυβέρνηση και μάλιστα με απειλές απέναντι στους υπουργούς. Δηλαδή, χαρακτηριστικά έχω σε αυτιά μου τον κύριο Βλάχο να λέω ότι αν δεν μου απαντήσετε εσείς, κύριε Τσάφο, θα πάω ακόμα πιο ψηλά σε αυτά τα οποία ρωτάω. Άρα, στην ουσία του ζητήματος, εμείς ξέρετε, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να μιλήσουμε για το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Και όσο και αν αυτό μπορεί να ακούγεται αυτή τη στιγμή ως κάτι το οποίο σε σχέση με τη δημιουργία των νέων δύο κομμάτων δεν είναι επίκαιρο, οφείλω να πω ότι αν βάζανε μία ερώτηση στις δημοσκοπήσεις που έλεγε ποιο είναι το κόμμα αυτό το οποίο έχει εκτός από τη Νέα Δημοκρατία πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα, αυτό είμαι βέβαιος σήμερα που μιλάμε ότι θα ήταν το Πασόκ στη συνείδηση του κόσμου, γιατί από το στεγαστικό και το δημογραφικό μέχρι, όπως είπα πριν, τα εργασιακά και το συνταξιδοτικό και το κυκλοφοριακό, έχουμε σειρά συγκεκριμένων προτάσεων. Άρα, εκεί πρέπει να δώσουμε την έμφασή μας, κύριε Πιταρά. Εγώ καταλαβαίνω ότι πολλές φορές η συζήτηση από τα στελέχη όλων των κομμάτων είναι ανταγωνιστική συζήτηση πάνω στα πάνελ. Είναι συζήτηση που αφορά τα ζητήματα της επικαιρότητας. Αλλά θέλω να σας πω επίσης ότι εκεί έξω υπάρχει κόσμος που μας παρακολουθεί και θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις. Αυτή είναι η πρόκληση για μας. Και πιστεύω ότι αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, ότι όταν κάτσει σκόνη, η συζήτηση θα πάει σε αυτά τα θέματα. Και σε αυτά τα θέματα έχουμε να πούμε πολλά. Όλοι μας, για όλους.
1: Ναι, μα η συζήτηση, παράδειγμα, για ακόμα ένα θέμα για το οποίο είχατε ποντάρει πολλά, την υπόθεση ο ΠΚΠ και την εμπλοκή πολιτικών προσώπων, τώρα που αρχίζει και κάθεται η σκόνη, έχει βγει η έκθεση τη Χεροπούλου και αθώνει την πλειοψηφία των βουλευτών που είχε εμπλέξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ αυτό το οποίο λέω από την αρχή και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε όλοι μας, είναι πώς γίνεται όταν έρχεται ένα χαρτί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όταν η ελληνική δικαιοσύνη βλέπετε ότι κάθε μέρα πηγαίνει και είτε οδηγεί σε σύλληψη, δημιουργεί δικογραφίες και η αστυνομία συλλαμβάνει κόσμο όλη την ώρα, εδώ για δύο υπουργούς να μην γίνεται καν διερεύνηση. Εγώ, ξέρετε, εγώ δεν είμαι εδώ για να υπερασπιστώ κανέναν θεσμό. Είμαι εδώ για να υπερασπιστώ την ανάγκη που έχουμε να σταθούμε απέναντι στο φυσικό μας δικαστή. Διερεύνηση εμείς ζητήσαμε να γίνει. Όποιος ζητά εξεταστική επιτροπή ή προανακριτική επιτροπή, κύριε Πιταρά, ζητά διερεύνηση. Δεν βάζει κανέναν στη φυλακή. Και το ερώτημα είναι, γιατί ενώ, για παράδειγμα, η ίδια η Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας ζητούσε στην αρχή την διερεύνησή της, στη συνέχεια γύρισε την επιλογή της. Εδώ αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Εδώ δηλαδή θέλω να πω ότι αν φέρνει η Νέα Δημοκρατία κάτι για να τελειώσει πιο γρήγορα η δικαστική διερεύνηση της Εξεταστικής Επιτροπής για τους 11, αν θέλει να πούμε ότι κακώς το έκανε. Δηλαδή, όταν η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε την πιο γρήγορη διερεύνηση, γιατί δεν είχαν φέρει το χαρτί. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι εδώ πρέπει να δούμε και ποιος κυβερνά τον τόπο. Δηλαδή, ζητάνε εμάς τον λόγο για το γεγονός ότι ένας θεσμός, ας πούμε, που κυβερνάνε 7 χρόνια, έχουμε εμείς την ευθύνη και δεν την έχουν αυτοί.
1: Όχι, δεν ζητά ευθύνες από εσάς κάποιος. Αλλά εδώ πέρα, μην την πατήσουμε, λέω, σαν την Οβάρτης πάλι, που κυνηγάγαμε τροχύλατες βαλίτσες και αφήσαμε από πίσω κέντρα διαγνωστικά και γιατρούς,
2: ναι, να κάνουν πάρτι. Αυτά μην τα λέτε σε εμάς για την Οβάρτη. πεις αυτά, να τα λέτε σε όλους εκείνους.
1: Όχι, τα λέω για σαν υπόθεση, λέω.
2: Όχι, μην τα λέτε αυτά. Να πείτε, κύριε Πιταρά, σε όλους εκείνους οι οποίοι τώρα έχουν ανακαλύψει ότι ο κύριος Τσίπρας είναι λαμπερός και ότι τους αρέσει. Βλέπω τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ήταν εμπλεγμένοι στην υπόθεση. Προσέξτε, μάλλον τους έμπλεξαν στην υπόθεση Ζοβάρτ, για να μην παρεξηγηθεί αυτό το οποίο λέω. Λοιπόν, ότι ήταν, πώς να το πω, αναφερόμενα πρόσωπα, για να είμαι ακόμα πιο ακριβής, στην υπόθεση Ζοβάρτ, να βγαίνουν στη τηλεόραση και να λένε: εμένα μου αρέσει ο Τσίπρας.
1: Λοιπόν,
0: ο καθένας
1: της Νέας Δημοκρατίας.
2: Όχι, δεν είπα εγώ. Εγώ λέω. Πώς ένας άνθρωπος, για να μην λέω γενικά, θυμόμαστε όλοι τον κύριο Γεωργιάδη, πώς εκφραζόταν για τον κύριο Τσίπρα πριν τις εκλογές του 2019. Ναι. Και τι έλεγε για την υπόθεση της μέσα εισαγωγικά εμπλοκής στην υπόθεση Νόβαρτ. Και πώς 6-7 χρόνια μετά λέει ότι εμένα μου άρεσε, το θεωρώ λαμπερό, είναι ταλαντούχος. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία πώς να το κάνουμε. Κάποια ερωτήματα βάζουν στους πολίτες, ή ερωτήματα τη ξεχνάνε κάποιοι πάρα πολύ εύκολα, ή ότι εν πάση περιπτώσει σε μία από τις δύο περιπτώσεις, πώς να το πω, υπάρχει και έτσι μια δόση υπερβολής.
0: Μία ερώτηση να σας κάνω. Έβαλα στο ChatGPT τις τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
0: Και το ρώτησα πόσες έδρες με βάση αυτές τις δημοσκοπήσεις παίρνει κάθε κόμμα και τι θα συμβεί σε περίπτωση εκλογών. Λοιπόν, λέει Νέα Δημοκρατία 105-115, Ελλάς 50-58, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 40-48, Πασόκ 35-42, Κουκουέ 25-30 κτλ. Αυτοδυναμία δεν έχουμε. Εσείς, σαν Πασόκ, υπάρχουν δύο δεδομένα σύμφωνα με το ChatGPT, κυβέρνηση συνεργασίας μεγάλου συνασπισμού Νουδού Πασόκ, προοδευτική διακυβέρνηση Τσίπρας Καριστιανού Πασόκ και πολιτικό διέξοδο και επαναληπτικές εκλογές. Εσείς, σαν Πασόκ, σε περίπτωση που η χώρα πήγαινε σε κατάσταση ακυβερνησίας, θα συνεργαζόσασταν? Βεβαίως ξέρουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου και γι' αυτό σας ρωτάω. Είτε με το ΣΥΡΙΖΑ και κάποιο άλλο κόμμα, είτε με την Ελλάς και κάποιο άλλο κόμμα, είτε με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Πρώτα απ' όλα, κύριε Γρηγοριάδη, όπως ξέρετε και από το ChatGPT, αυτός ο οποίος παίζει τον κρίσιμο ρόλο είναι αυτός που ρωτάει. Για παράδειγμα,
0: εγώ ρώτησα.
2: Είναι σημαντικό να δούμε τι ερώτηση γίνεται. Σε κάθε περίπτωση, παρόλα αυτά, επειδή δεν θέλω να μπω στη συζήτηση για το ChatGPT, αλλά στην ουσία του.
0: Στην ουσία, έτσι.
2: Ναι, εμείς πιστεύουμε σε μια πολιτική αλλαγή. Και η πολιτική αλλαγή αυτή σημαίνει άλλες πολιτικές. Και πιστεύω ότι οι υπουργοί, τα στελέχη, τα πρόσωπα, οι οποίοι εφαρμόζουν τις ίδιες θέσεις και ιδέες εδώ και 7 χρόνια, αλλάζοντας απλά τις καρέκλες, δεν μπορούν να συμβάλλουν σε μια.
0: Πώς μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό, πώς μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή? Γιατί εγώ βλέπω κάποια παγιωμένα ποσοστά και στη Νέα Δημοκρατία.
2: Σύμφωνοι.
0: Ναι. Και στο Πασόκ τα ίδια εδώ και 8-9-10 μήνες.
2: Ναι, με την ψήφο του ελληνικού λαού. Αν ο ελληνικός λαός επιλέγει να συνεχίσουμε μια κατάσταση, να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, να είμαστε με αυτούς τους μέσους όρους, με αυτές τις συντάξεις, με αυτά τα προβλήματα, καταλαβαίνετε ότι ο ελληνικός λαός είναι εκείνος ο οποίος θα πάρει τις κρίσιμες αποφάσεις. Εμένα η άποψή μου είναι, και αυτό το οποίο συναντώ καθημερινά, είναι ότι ο ελληνικός λαός θέλει μια πολιτική αλλαγή. Και σε αυτή θέλουμε να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εσύ, άμα φτάσαμε να ρωτάς τα μηχανάκια για το τι θα ψηφίσεις, δεν είσαι καλά.
0: Ρε Γιάννη, δεν ρώτησα τι θα ψηφίσω. Πόσες έδρες παίρνει το κάθε κόμμα, ήθελα να δω περίπου, πάνω κάτω.
1: Ναι.
0: Για να έχω μία εικόνα.
1: Καλά. Εντάξει, κύριε Χριστίδη.
2: Να πω κάτι με κίνδυνο να παρεξηγηθεί, αλλά είναι πολύ ωραίο.
0: Το έκανε χθες και ο Μαλέλης, να σου πω, το έκανε και ο Μαλέλης χθες.
1: Τα ίδια κάνετε. Τα ίδια
0: μυαλάκια. Να το πείτε βεβαίως.
2: Χθες ήμουν στο Sky στην τηλεόραση και βγαίνοντας έξω από την εκπομπή, είχατε φέρει ένα ρομπότ το οποίο κάτι θα έκανε. Και ένας ωραίος κύριος εκεί μου σχολίασε: από ώρα σε ώρα θα έχουμε και κόμμα με ρομπότ. Λοιπόν, μπορεί ο Σκάι να είναι και 10-20 χρόνια μπροστά. Μπορεί να ήταν υποψήφια αρχηγός και αυτή η γυναίκα ρομπότ την οποία είχαν φέρει. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, ζούμε σε μια εποχή. Θα ρωτάμε και τα ρομπότ τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε. Λοιπόν,
2: θα ψηφίζουν κιόλας κάποια στιγμή. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία συζήτηση.
1: Γιατί μέχρι τώρα σε πολλές περιπτώσεις τα μπότ σκέτο. Κάνανε
0: άλλο,
1: παιχνίδι.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Αυτό είναι άλλο τώρα. Αυτό δεν είναι κανένα.
0: Πάμε break, φωνάζει ο Σπαλός. Έλα.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν.

0: σε ένα καταμάχητο λεύκομα.
1: Λοιπόν, παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σκεφτείτε το λίγο. Είσαι Viking. Έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει το τσεκούρι. Έχεις οργανώσει επίθεση. Και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr / Fiber και μάθε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα.

0: Ρωτήστε τον καθένα.
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
0: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
0: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
0: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
0: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
0: Ford,
1: Opel
0: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
0: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
0: Τηλέφωνο 26710 28963
1: και κινητό 6977 421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Μαρκέτος.
0: Το team των απαιτητικών.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
0: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
0: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
0: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
0: Τηλέφωνο 26710 252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Η μόνη σας επιλογή.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Και βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών, το οποίο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου, το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ. Τα νέα μέτρα αφορούν μετακινήσεις σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και στην αντιμετώπιση επιθέσεων σε ελεκτές και προσωπικό στα μέσα μεταφοράς, οι οποίες θεωρούνται πλέον σοβαρά δικήματα που διέχονται αυτεπάγγελτα. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διόρυσή σκέψη χθες το βράδυ στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Τεχεράνη μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά τη σύσκεψη. Νωρίτερα χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, δήλωσε χθες το βράδυ ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια. Εξελέγει βουλευτής Κορινθίας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Η μακρόχρονη

0: Η δημόσια παρουσία του Νίκου Ταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωση στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης υπουργοί και βουλευτές του κόμματος, καθώς και οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Απολογούνται σήμερα το πρωί οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22, οι οποίοι φαίνονται να εμπλέκονται σε παρανόμες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους 10 βρίσκεται ένα ενεργή αντιδήμαρχος σε Δήμο Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων, καθώς και δύο λογιστές από το Ηράκλειο, στους οποίους αποδίδεται το αδίκημα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Ελεύθεροι αφαίρθηκαν χθες το βράδυ μετά τις απολογίες τους 12 κατηγορούμενοι, κάποιοι εκ των οποίων με περιοριστικούς όρους. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Εξεράγει τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή αμμονίας. Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε πιο σοβαρή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρώτη θέση στο διεθνές meeting της Κύπρου με άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Στην ίδια διοργάνωση, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με άνεση πάνω από τα 6 μέτρα, καταγράφοντας το 20ο άλμα της καριέρας του πάνω από αυτό το ύψος.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήφερος καιρός. Η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς, η ανεμία ασθενής μέχρι 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά ήφερος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς. Η ανέμη και εδώ ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήφερος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τεπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε, στην Ήπειρο, τη Δυτική Ιστηριά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο Αιγαίο θα πλέον από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν έντες 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενής. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα υπηρετικά θα φτάσει 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έφυρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εγκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
4: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: και 9 πρώτα λεπτά εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Μαζική λέει η έξοδος για το τριήμερο. Τα καύσιμα στο κόκκινο.
1: Έπεσε η βενζίνη. Γι' αυτό φύγα. Εγώ γέμισα χθες.
0: Εσύ γέμισες. Και γιατί έμεινες εδώ αφού γέμισες?
1: Άλλο αυτό, ρε Γιάννη.
0: Μας τρελάνε.
1: Μην τα μπερδεύεις.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι το αυτοκίνητο παραμένει το οικονομικότερο μέσο μετακίνησης. Ειδικά για τόσο σύντομες αποδράσεις. Γιατί αν πάρεις το πλοίο, δεν το συζητάμε. Σε καμία περίπτωση δεν σου βγαίνει ο λογαριασμός. Έτσι κι αλλιώς.
1: Έχεις και τα διόδια όμως, μην ξεχνάς.
0: Εντάξει, έχεις και τα διόδια, έχεις και ένα φιλικό σπίτι όπως να πας ή ένα εξοχικό. Οπότε το ισοφαρίζεις. Αλλά και πάλι, παρά το γεγονός ότι μέχρι τώρα ο Τραμπ έχει ανακηρύξει καμιά δεκαριά φορές σε κεχηρία, όλο είμαστε σε συμφωνία. Πάλι χθες συζήταγε.
1: Δύο ώρες.
0: Ναι,
1: αλλά για... δεν βγήκε η Λευκός Καμπλός.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Τα νέα δεν ξέρω αν φτάνουν εδώ γρήγορα.
1: Πρωί-πρωί σήμερα, επειδή πάντα τσεκάρω για να σου το πω. Τα δύο πρατήρια αυτά που είναι τώρα δίπλα στο άλλο στην Καλλιρόη που λέμε πάντα. Το ένα, 1969.
0: Α, κάτω τα δύο.
1: 1969. Το δεύτερο, 2034.
0: Ναι.
1: Και αυτό του ζωγράφου που τσεκάρω πάντα, 2067. Πέσαμε κάτω από το 2.10.
0: Δηλαδή το ίδιο πρατήριο.
1: Ένα του ζωγράφου κοιτάω και δύο στην Καλλιρόης.
0: Λέω, ναι. Το ίδιο πρατήριο.
1: Ναι.
0: Είναι διπλά, είναι double face αυτά.
1: Ναι.
0: Έχουν δύο προσώψεις.
1: Σωστός.
0: Το ένα στο ανωδικό ρεύμα είναι κάτω από 2 ευρώ και στο καθοδικό είναι πάνω από 2 ευρώ.
1: Όχι, παιδί μου, είναι δύο διαφορετικά σήματα. Το ένα είναι από τα φθηνά που λέμε, 1969. Το άλλο, ναι, αυτό με το double face, 2034. Και ένα άλλο ζωγράφου, 2069.
0: Ναι.
1: Να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Ζάγκα να μας πει τώρα εδώ πέρα τα στοιχεία συνολικά. Να μην λέμε εμείς τι βλέπουμε στον,
0: ναι,
1: δρόμο.
0: Και αν έχουν φτάσει και τα νέα, δηλαδή αν θα πέσει τώρα.
1: Καλώ την να.
2: Υπάρχει μια μνημεία.
0: Υπέροχα.
2: Μου λείψατε. Ελάτε, είμαι στον δρόμο.
1: Και εσείς μας λείψατε.
2: Πρέπει να σας πω ότι είχαμε δουλειά, έχουμε δουλειά, ο κόσμος γεμίζει και φεύγει, δεν αντέχει άλλο, δεν αντέχει, αυτό μου λένε. Έρχεται, βάζει βενζίνη, το αυτοκίνητο είναι γεμάτο, έχει πράγματα, έχει ψώνια από τα σούπερ μάρκετ, προσέξτε. Και φεύγουν στα εξοχικά, τα οποία τα είχαν αφήσει τον τελευταίο καιρό και τώρα τα αξιοποιούν στους παππούδες, στις γιαγιάδες, στους θείους, όπου μπορούν να βρουν ένα καταφύγιο, να ξεφύγουν τρεις μέρες από τη ζούγκλα της πόλης όπου ζούμε εμείς. Πράγματι πέσαμε από τα 2.10 η απλή αμόλυτη, όχι όμως κάτω από τα 2 ευρώ. Μην τρελαθούμε. Καθόλου.
1: Σας είπα τι είδα, έτσι. Αυτές τις τιμές.
2: Ναι, όχι, σωστά. Εσείς θα πείτε τι λέτε και εγώ θα μιλήσω και θα πω ότι,
1: ωραία,
2: αυτή τη στιγμή η τιμή κυμαίνεται 2.7, 2.6, 2.5, εκεί είναι, ωραία, πάνω κάτω η απλή αμόλυτη. Το πετρέλαιο το έχουμε κρατήσει κάτω από τα 2 ευρώ με τη βοήθεια της κρατικής επιχορήγησης, η οποία από πρώτη του μήνου δεν θα είναι 20 λεπτά, αλλά 15 λεπτά.
1: Σωστά.
2: Γιατί λέει φτηνένουν τα καύσιμα. Αλλά με έναν τραπ τα πράγματα. Ποιος έχει εμπιστοσύνη ότι τα πράγματα θα πάνε έτσι όπως είναι σήμερα? Άρα το μόνο που ξέρουμε ότι έχουμε 15 λεπτά στην Αγγλία από 1η Ιουνίου.
0: Κυρία Ζάγκα, πριν από μία εβδομάδα τα συζητάγαμε, που,
2: ναι,
0: ήταν η εκεχηρία. Ήταν,
2: ναι,
0: εκεχηρία.
2: Εκεχηρία.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Και η αμόλυβδη είχε καταγραφεί στις υψηλότερες τιμές της των τελευταίων 15 ημερών. Αυτό είναι παράλογο, εντελώς.
2: Είναι παράλογο και μην ξεχνάτε ότι τα πρατήρια αγοράζουμε από τις εταιρείες μας, οι οποίες εταιρείες αγοράζουν τα δύο δηληστήρια. Και πρέπει να σας το πω υπεύθυνα, τρεις μήνες πόλεμος, τρεις μήνες, κλείσαμε τρεις μήνες. Κάποιοι έχουν βγάλει δισεκατομμύρια. Κάποιοι έχουν βγάλει δισεκατομμύρια. Όχι βενζινάδες. Όχι βενζινάδες. Αυτό θα το πούμε ξεκάθαρα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Λέμε λοιπόν πέφτουν οι τιμές, δύσκολα τα πράγματα.
1: Άμα δεν είναι οι βενζινάδες, είναι οι εταιρείες ή τα δηληστήρια. Έτσι όπως το λέτε.
2: Μα τώρα τι λέτε. Καταρχάς οι εταιρείες.
1: Τους καρφώνετε.
2: Από, ναι, τους καρφώνω. Πολύ τους καρφώνω. Γιατί η εταιρεία που παίζει παιχνίδι, προσέξτε, μία φορά την εβδομάδα και κατεβάζει ένα προϊόν, τώρα λέει, α, εγώ δεν θα κατέβω τόσο, θα κατέβω λιγότερο. Θα το πάρεις εσύ επάνω. Δηλαδή δεν είναι ότι ο βενζινάς έχει τον πλαφόν στην πλάτη που έπρεπε να μπει και στα δύο δηληστήρια για να έχουμε αποτέλεσμα. Έχει τον πλαφόν, τον έχουν στον τοίχο. Έχει τον αθέμητο ανταγωνισμό, όλους τους αλήτες αυτούς που τους κλείνουμε και αντέχουν σε τρεις μήνες. Είμαι πολύ θυμωμένη, Μαγαζιά που πιάσανε για πειραγμένες αντλίες και για νοθεία, να μην μένουν κλειστά όπως είχε πει ο νόμος δύο χρόνια και να ανοίγουν στους τρεις μήνες. Από πού παίρνουν την άδεια? Μπορείτε να μου πείτε? Δεν μπορεί να είναι χαμηλά, άνω
1: τώρα,
2: δεν είναι.
1: Τώρα τι να σας πούμε, εσείς έχετε το μαχαίρι και το καρπούζι στη συνδικαλιστική φορή.
2: Όχι, εγώ δεν έχω τίποτα τελικά. Ναι. Οπότε η εταιρεία που σας λέω αυτή, τι λέει, παιχνίδι, να έχω λίτρα, αλλά πλήρωνε βενζίνα εσύ. Όχι, μάλιστα. Ο βενζίνας πια είναι θεροεισπράκτορας, ακούει τα πάντα, αλλά δεν στέφτος.
1: Πείτε μας κάτι, τις επόμενες εβδομάδες.
2: Πάνω ναι. ή κάτω, ναι. ανάλογα θα πορευτεί. Το θέμα, ξέρετε τι είναι, αυτός που έρχεται να πάρει τη βενζίνα είναι σωστή. Και στα λίτρα και στην ποιότητα.
1: Αυτό
2: να
1: είναι
2: μην
1: το
2: ξεγελάμε. Να μην το ξεγελάμε. Και ξέρετε πώς ξεγελιέται.
1: Αν και θα έπρεπε να είναι αυτονόητο αυτό που λέτε τώρα, έτσι. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να είναι θέμα υπόδειξη πραγμάτευση.
2: Πια να σας το πω, στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν υπάρχει. Υπάρχει
2: δεν, υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σας το λέω εγώ τόσα χρόνια επαγγελματίας με μεγάλο μαγαζί και λέω είμαστε τον Θεέ μου. Γιατί, μου, γιατί ναι. τα πράγματα πάνε περίεργα.
1: Πείτε μου κάτι για να κλείσουμε. Τις επόμενες εβδομάδες τι βλέπετε τώρα με τις τιμές στα καύσιμα? Θα έχουμε περαιτέρω μειώσεις εάν επιτευχθεί η συμφωνία?
2: Οι τιμές είναι πτωτικές επί του παρόντος.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά σας το είπα, είναι περίεργη η κατάσταση. Και μην εσείς βλέπετε ότι πέφτει το βαρέλι. Το βαρέλι μπορεί να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια. Τα δηληστεία κατεβάζουν την τιμή.
3: Ναι.
2: Εγώ σας το είπα ξεκάθαρα. Τρεις μήνες κάποιοι βγάλαν δισεκατομμύρια. Και να σας πω και κάτι, αυτοί που έχουν κερδίσει πάρα πολλά, οι τράπεζες, από τις προμήθειες που παίρνουν, είναι δυνατόν η βενζίνη που έχει πολύ μικρό κέρδος να βάζει και από εκεί κράτηση το πλαστικό? Πετρέλαιο και βενζίνη, μην κρατάς.
1: Μάλιστα.
2: Βάλε την κάρτα, αλλά μην το κρατάς όπως δεν κρατάς και τα τσιγάρα.
1: Κάτι τελευταίο.
2: Τα
1: για πού πάτε, για πού πάτε?
2: Α, δεν το λέω. Τι λες καλέ. Εκεί που θα πάω, πάω.
1: Εγκόγκλητο.
2: Δεν ξέρετε πώς
1: θα
2: πάρει.
1: Άμα πάρουν χαμπάρι άλλοι που βρίσκεται η κυρία Ζάγκα, θα γεμίσει η παραλία από θαυμαστές.
2: Τελείωσε.
1: Εντάξει, κυρία Ζάγκα.
3: Ζάγκα,
2: πάτε στη διάθεσή σας. Χαίρομαι πολύ όταν μιλάω μαζί σας. Είσαστε πολύ ωραίοι δημοσιογράφοι. Σέβεστε τον άλλον. Και ο σεβασμός είναι κάτι που μας λείπει.
3: Τώρα ανοίγεται μεγάλη συζήτηση.
2: Όχι, να σας πω κάτι. Είχα πάει στο συνέδριο το μεγάλο, την ημερίδα που έκανε η ΚΕΔΕ, γιατί θα έχουμε αναθεώρηση του συντάγματος. Και εκεί που είπαν όλοι και συμφωνήσαμε, ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει ηθική. Αυτό τα λέει όλα.
3: Ναι, καλά.
2: Χαίρομαι λοιπόν όταν τη συναντώ στον δρόμο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, να περάσετε όμορφα.
1: Λέει, φαντάζομαι τώρα να πω που πάω και να έρθουν οι θαυμαστές. Και αν μην μπορώ να κάνω μια βουτιά.
3: Έχει φουλάρει και όλα στα μάξι τώρα. Τι ανάγκη έχει.
1: Μάλιστα.
3: Να την πετύχουν στο δρόμο, αρχίζουν να βάζουν λάστιχα, να παίρνουν καύσιμο αυτή η Ζάγκα. Εν κινήσει.
1: Τώρα που ο κόσμος, τώρα που η Μύκονο, είπε είναι έτσι, το προορισμός για Αγίου.
3: Καλά, θα βουλιάξει ο Αργοσαρονικός εδώ τώρα.
1: Και αυτό εγώ νομίζω.
3: Και είναι και ωραία και ημερήσια βόλτα αυτή.
1: Και σχετικά οικονομική σε σχέση
3: ναι,
1: με
3: μου,
1: το να φύγει να πα.
3: Πολύ χαμηλό το εισιτήριο για να πα. Ως επιτοπλίστων δεν χρειάζεται να πάρεις όχημα.
1: Ναι.
3: Δεν χρειάζεται. Δηλαδή να κατέβεις κάτω, ας πούμε, στην Αίγινα, τι, σιγά το πράγμα. Άσε που έχει και πολύ ωραίο αστικό λεωφορείο και σε πάει και βόλτα, αν θες.
1: Ναι, ναι.
3: Δεν χρειάζεται τίποτα. Το μόνο έξοδό σου είναι το που θα πάρεις ένα κιλό φιστίκια.
1: Με το που κατέβεις, ναι, από τον πάγκο εκείνο.
3: Θα πας εκεί στην Προβλήτα, στο Κλεισάκι. Έχει ωραία πεζούλια, θα κάτσεις εκεί.
1: Πετάς κάτω τα κουκούτσια.
3: Δεν τα πετάς κάτω, τα
1: μαζεύεις. Τις φλίδες, πώς θα λένε. Τέλος πάντων, εντάξει, κοίταξε. Πάντως, γεγονός είναι ότι αυτό το τριήμερο που είναι και το πρώτο του καλοκαιριού, έτσι, γιατί τη Δευτέρα θα έχει πρώτη ο μήνας.
3: Ναι.
1: Είναι ένα τριήμερο που ενδείκνεται απόλυτα για διακοπές. Τώρα ο καιρός θα χαλάει λίγο, αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι ο κόσμος φεύγει.
3: Γιώργο, μα άμα φύγεις.
1: Δεν
3: τώρα, όταν λέμε τα χαλάει, τι τα χαλάει, θα έχει 27-28 και 30 σε κάποιες
1: μέρες. Ναι, αλλά σου λέει και βροχές θα πούμε και καταιγίδες.
3: Σιγά. Θα δροστείς λίγο.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, ο κύριος Λύσανδρος Τσιλίδης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων, είναι στην παρέα μας. Έτσι, για να μας δώσει και μια τη συνολική εικόνα που έχει επιλέξει να πάει ο κόσμος αυτό το τρίμερο. Εκτός από τον ίδιο που παραδοσιακά.
1: Πάει ανάβησο. Καλώς τον.
4: Παλιά φωκέα, έχω τσακωθεί με το μισό χωριό εδώ.
3: Άντε πάλι, ναι.
1: Εντάξει, Δήμο Σαρονικού, κύριε Τσιλίδη, μην γίνεστε κι εσείς τοπικιστής τώρα.
4: Εγώ καθόλου, αυτή είναι τοπικιστή. Ποιοι? Εγώ μια χαρά είμαι.
1: Οι παλαιοφωκίτες ή οι αναβησιάνοι?
4: Μεταξύ του τσακώνεται. Αυτό δεν είναι δικό μα η Αναβησιανή. Η Φακιανή δεν είναι. Τι να σου πω.
1: Σοβαρά.
4: Ναι, έχουν μεγάλη πλάκα. Είναι σαν του κεφαλονίτρε με του λεξουριώτε.
3: Άκου τώρα.
1: Εμένα το σπίτι μου εδώ μεταξύ είναι το στενό αυτό που είναι το σπίτι μου. Είναι παλαιά φωκέα. Η απέναντι πολυκατοικία είναι Αναβησο.
3: Ναι.
4: Είδες.
3: Ιστόριο.
1: Ακριβώ. Ο δρόμο είναι.
3: Εκεί που είστε, κύριε Τσιλίδη, τι ωραίο έχει.
4: Εδώ πάρα πολύ καλό. Είμαστε κοντά στη θάλασσα. Ένα. Έχει
1: ένα.
4: Πολύ ωραία φρέσκα ψάρια που βγάζουν τα καΐκια στο λιμανάκι.
1: Δύο.
4: Και δεν είναι ένα, δύο.
1: Ωραία προβατίνα στα Πευκάκια.
4: Έχει, όντως έχει κρέατα πολλά, γιατί ακόμη υπάρχουν βοσκοί που έχουν δικά τους κοπάδια στη γύρω περιοχή.
1: Σωστό.
4: Ναι. Τώρα δεν φτάνουν αυτά τα κοπάδια να φάει όλη η Ελλάδα.
1: Βουνό από πάνω, βουνό από πάνω. Μπορεί να πας να μπεις στα μεταλλεία μέσα.
4: Βεβαίως.
1: Να χαζέψεις.
4: Έχει αρκετά εινοποιεία, μικρά ωραία εινοποιεία, έχει πολλά κτήματα. Έχει μια καταπληκτική εκκλησία, τον Άγιο Νικόλα, που είναι μέσα στη θάλασσα.
1: Ξέρεις που λέει, σάκι. Στον Άγιο Νικόλα, εκεί που είναι η λωρίδα της γης και πας και παντρεύεσαι.
3: Αλλά άμα δεν κατέβει τη δεκαετία του 80 και του 90 ο Παπανδρέου κάτω ο Ανδρέας, ούτε θα ξέρατε που είναι η περιοχή. Σας ξεστράβωσε, έλα.
1: Λοιπόν, για πάμε εκτός λοιπόν από εμάς που είμαστε ευλογημένοι και τυχεροί. Οι άλλοι υπόλοιποι συμπολίτες μας τώρα προς τα πού ταξιδεύουν?
4: Πάνε παντού, κυρίως η πυρωτική Ελλάδα με το μεταφορικό τους μέσο, γιατί είναι πιο φτηνό. Δηλαδή θα πάει μια οικογένεια και δεν θα πάρουν 4 εισιτήρια αεροπορικά, δεν θα πάρουν 4 ακτοπλοϊκά, για να πάνε πλοίο να μεταφέρουν και το αυτοκίνητό τους. Εάν πάνε σε κοντινά νησιά, Σαρονικού και κοντά σε άλλα μέρη που δεν είναι μακριά από το χώρο που μένουν, θα δείτε να αφήνουν τα αυτοκίνητα τους πίσω και να πηγαίνουν μόνο ως επιβάτες. Mm-hmm. Έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα η κρίση με το κόστος καυσίμων. Αυτό θα ξεπεραστεί, πιστεύουμε, πολύ αργότερα από ότι αν σταματήσουν αύριο όλες αυτές οι ανησυχίες, σταματάμε, βομβαρδίζουμε, δεν ξεκινάμε. Θέλει καιρό να επανέλθει η αγορά, διότι δεν θα επανέλθουν οι τιμές τόσο εύκολα. Αυτό είναι το κυρίαρχο κομμάτι λοιπόν του πώς κινεί του Έλληνας εντός Ελλάδος. Θα πάει και με πλοίο, θα πάει και με αεροπλάνο, όσοι έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Η πλειοψηφία των ταξιδιωτών θα πάει κυρίως στα σπίτια τους. Μην ξεχνάτε ότι το Αγίου Πνεύματος αυτή τη χρονιά είναι πρόωρο, γιατί το Πάσχα ήταν νωρίς.
3: Ναι.
4: Δεν είναι αργότερα. Και έχουμε τώρα και τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έχουμε και το πρόβλημα της ανησυχίας, όσο είπαμε πριν. Άρα δεν είναι τετραήμερο κανονικό. Είναι διήμερο. Αν υπολογίσετε ότι Σάββατο κάποιοι δουλεύουν και τη Δευτέρα επίσης κάποιοι δουλεύουν, ενώ κάποιοι δεν δουλεύουν τη Δευτέρα και δεν δουλεύουν το Σάββατο, είναι μισός κόσμος που κινείται. Βάλτε και τις υποχρεώσεις με τις εισαγωγές. Τα πράγματα περιορίζονται. Mm. Άρα δεν είναι μόνο η κρίση, είναι και πολλά άλλα γεγονότα που συντρέχουν.
3: Ναι.
4: Ότι έχουμε μια κάμψη.
3: Και έχετε δίκιο τώρα, γιατί και εγώ συζήταγα για το χωριό και με κάποιους φίλους που γενικά μαζεύονται έτσι σε περιόδους αργιών κτλ. Και δεν θα έρθουν γιατί έχει το παιδί που διαβάζει, α πούμε, δίνει εξτάσεις.
1: Σωστό, σωστό. Βεβαίως έχουμε και τις πανελλαδικές.
4: Βλέπετε, ό,τι συμβαίνει το οποίο επηρεάζει τη μαζικότητα για ένα θέμα ή διακοπών ή οτιδήποτε άλλο έχει μια οικογένεια να κάνει, πρέπει να συντρέχουν λόγοι που να μπορείς να το υλοποιήσεις.
3: Ναι.
1: Πάντως εδώ, επειδή η συνάδελφος η Κάτια Νιάκαρη έδωσε τα στοιχεία χθες από την Τροχέα, ναι, από χθες από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα από την Αθηνών Κορίνθου φύγανε 30.500 αυτοκίνητα και από την Αθηνών Λαμίας 23.344. Δηλαδή είναι αρκετά μεγάλη η έξοδος, έτσι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα.
3: Ναι, απλά όσοι, επειδή έχουμε γίνει πάρα πολύ, πια δεν φαίνεται ότι η Αθήνα αδειάζει.
1: Όχι, δεν φαίνεται.
3: Δεν αδειάζει ποτέ στην πραγματικότητα.
4: Αυτό είναι γεγονός. Άλλωστε τα αυτοκίνητα τα μετράμε, γιατί τώρα κάθε οικογένεια έχει ανάλογα με τα πόσα μέλη έχουν για ένα αυτοκίνητο. Αν φύγει το ένα παιδί με ένα αυτοκίνητο, μετρά ένα αυτοκίνητο στα δύο, δεν μετρά τέσσερα τη οικογένεια. Είναι πόσοι επιβάτες έχει μέσα.
1: Καλά, σωστό, σωστό.
3: Για καλοκαιρινή σεζόν υπάρχει έτσι η κίνηση.
4: Υπάρχει κίνηση, είναι στο εντός εκτός Ελλάδος το μείον 18%, το ίδιο και οι ξένοι προς την Ελλάδα προσωρινά. Έχουμε πάγωμα στις αφρίξεις, έρχονται πολύ αργά οι κρατήσεις, γιατί σας είπα τα γεγονότα ποια είναι. Δεν πρέπει να έχουμε τώρα πλέον τον φόβο του ότι δεν θα έρθουν. Θα έρθουν. Δεν θα κάνουμε ρεκόρ και θα σταματήσουμε αυτό. Πρώτα να έρθει ξανά ο κόσμος, να επανέλθει η αγορά και ας ξαναπανηγυρίζουν όσοι πανηγυρίζουν.
3: Ναι.
4: Πραγματικότητα είναι μία.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ κάτι εδώ πέρα. Γράφει ο Κώστας, παλαιά Φώκαια ή παλαιά Φωκαία?
4: Παλαιά Φωκαία.
1: Παλαιά Φωκαία.
4: Ναι.
1: Μάλιστα. Επίσης, μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω τώρα, αυτό το παγιαστείο. Πείτε μου κάτι, φέτος το καλοκαίρι οι Έλληνες θα κάνουν οικονομικότερες διακοπές σε ό,τι αφορά στα καταλήμματα? Υπάρχουν προσφορές, υπάρχουν εκτόσεις?
4: Βεβαίως υπάρχουν. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες που θα βγάλουν προσφορές, θα πάρουν προσφορές και οι ξένοι ταξιδιώτες. Βλέπουμε ότι η tour operator είναι μεγάλη, που είναι οι άνθρωποι της δικιάς μας δουλειάς, για να κάνουν μια ολοκληρωτική πτήση σε οποιοδήποτε προορισμό, προσφέρουν
5: last minute εκπτώσεις. Όχι μόνο last minute κρατήσεις, και εκπτώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Αυτοί έχουν αγοράσει ήδη και κάνει συμβόλαια σε όλο τον κόσμο για αγορές αεροπλάνων charter. Τα κλείνουν, ναι. Δεν μπορεί να μην πληρώσει το charter ολόκληρο, δεν παίρνει μία θέση και ένα άλλο παίρνει μία άλλη. Είσαι αναβλωτής. Συμβόλαια ξενοδοχείων προπληρωμένο. Άρα, όταν θα πρόκειται να πας σε έναν προορισμό και θα έχει κενό επιβατών που η εβδομάδα που πέρασε, το χρήμα θα χαθεί. Δεν είναι στόχ στην αποθήκη να το πουλήσει την επόμενη μέρα με εκπτώσεις. Ό,τι χάνεται πρέπει να αντικαθίσταται πριν την αναχώρηση. Και αυτές οι εκπτώσεις γίνονται για να μειώσει τη ζημιά του και εμείς να λέμε από την άλλη πλευρά δεν πάμε καλά. Έχουμε ποτέ πληρώσει ζημιά για να καταλάβουμε τι είναι το καλό και το κακό.
1: Ναι. Άρα λοιπόν μπορούμε μπαίνοντας σε διάφορα site, εν πάση περιπτώσει, να βρούμε καλές τιμές και καλές προσφορές για το φετινό καλοκαίρι, λέτε.
5: Το είναι δεδομένο. Και αντί να πάτε στα site, να μπαίνετε στα γραφεία ταξιδίων, γιατί αύριο θα μιλάτε με τα site, όχι με εμάς.
1: Εντάξει,
5: μετά.
1: Κάπου. Εντάξει.
3: Λοιπόν, κύριε Τσιλίδη, να περάσετε όμορφα εκεί με την παρέα σας. Καλά μας που τα είπαμε.
5: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
3: Να διαβάσω απλά μια είδηση που μας αφορά όλους και έχει να κάνει με τα. Με τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Σωστά.
3: Από σήμερα λοιπόν τίθεται σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Ο παραβάτης μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό, δηλαδή 50 ευρώ, εφόσον μέσα σε διάστημα 10 ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης προμηθευτεί κάρτα περιορίσεων διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών. Μάλιστα. Μόνο έτσι θα πληρώσετε το μισό, τα 50 ευρώ. Μέχρι τώρα οι ποινές ήταν 72 ευρώ για το κανονικό και 30 ευρώ για το μειωμένο κόμιστρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλάζει αυτό, είναι 100 ευρώ.
1: Μάλιστα. Αυτό από πότε θα ισχύσει, Γιάννη?
3: Από σήμερα.
1: Από σήμερα ισχύει το,
3: ναι,
1: το μέτρο, μάλιστα.
3: Από σήμερα, Σάββατο,
1: λοιπόν,
3: 30 Μαΐου.
1: Εντάξει, αν θέλουμε να έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς, καλό να το πληρώνουμε το εισιτηριάκι μας.
3: Εντάξει, είχε μεγάλη σιδηροδιαφυγή,
1: ναι,
3: γι' αυτό.
1: Ναι. Εγώ δεν μπήκα ποτέ σε λεωφορείο από πιτσιρικάς που έμπαινα, δηλαδή συνέχεια, γιατί ντρεπόμουν. Δηλαδή, λέγανε με πιάσουνε, τι θα πω.
3: Πάντως,
1: αλλά πλέον έχει γίνει.
3: Επειδή μάστιγμα. Εγώ το χρησιμοποιώ, ειδικά Δευτέρα, Τρίτη που καθόμαστε, δηλαδή άμα είναι για δουλειές και αυτά, επειδή πρέπει να περπατάω κιόλα. Παίρνω το μετρό για να πάω κέντρο,
1: ναι,
3: το πρωί,
1: ναι,
3: και μετά γυρίζω με τα πόδια, αλλά πάω με το μετρό. Είναι τεράστια διευκόλυνση, γιατί πια συμβαίνει και εδώ αυτό που γίνεται στο εξωτερικό. Δεν ασχολείσαι ούτε με το να τρέχεις να βρεις το κισέ να πάρεις εισιτήριο, ούτε στο μηχάνημα, ούτε τίποτα. Τα έχεις όλα στο κινητό.
1: Με το κινητό, βέβαια.
3: Έχεις κατεβάσει το application του ΑΣΑ, έχεις αγοράζεις επιτόπου, βάζεις μέσα ένα ποσό. Πηγαίνεις εκεί, σκανάρεις πάνω στο ακυρωτικό μηχάνημα. Κατευθείαν. Τελείως. Δεν ασχολείσαι καν τίποτα. Είναι τεράστια διευκόλυνση αυτή.
1: Ναι, άρα και δεν είναι και δικαιολογία πλέον στις μέρες μας, δεν βρήκα εισιτήριο.
3: Τα έχεις όλα πάνω σου πια.
1: Λοιπόν, ένα μήνυμα που μου έχει κάνει έτσι που θέλω να το πω είναι του Αλέξανδρου, του φίλου σου. Λέει, σας λατρεύω, λέει, επειδή είστε σειρές. Ακούς τώρα εδώ.
3: Ναι.
1: Σας λατρεύω επειδή είστε σειρές και ας είστε απέσιοι κομμουνιστές, φθονεροί και κακόψυχοι.
3: Για σένα, λέει.
1: Όχι για μένα. Σας λατρεύω, λέει, δεν καταλαβαίνω.
3: Καλά, κομμουνιστής ήσουν κάποτε.
1: τώρα Νέα Δημοκρατία θα κοντά.
3: Ο πεθαίνει τώρα. Ελά,
1: επιδοματίας.
3: Κανονικό.
1: Ζω με τα επιδόματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ζω με τα επιδόματα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Καλά, εσύ τα επιδόματα τα έχεις για τα. Ρε Γιώργο, εσύ τα επιδόματα τα έχεις για να τα δεις μπουρμπουάρ.
1: Ρε Γιάννη, ας τις ιδεολογίες εδώ πέρα, ας πούμε επιδοματίες. Λοιπόν, σε λατρεύει λοιπόν επειδή σε σειρά.
3: Θα πάρει, σπανέ.
1: Και ας είσαι κομμουνιστής, φορέα και κακόψυχος.
3: Σε ένα μήνα από τώρα, ο κύριος βλέπεις εδώ.
1: Πάγκο,
3: θα πάρει και το 150. Πόσα 150 θα πάρεις?
1: 4.
3: 4 150.
1: 4 παιδιά δεν έχω.
3: Θα του δώσει ο Μητσοτάκης 150 ευρώ για το κάθε παιδί.
1: Και αν τα φάω στα μπουζούκια. Αργυρό. Λοιπόν, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων.
3: Θα κάνει εδώ κοινωνική πολιτική και κουλτούρα και αυτά και προβλήματα του κόσμου, καθημερινότητα, καύσιμα, σούπερ μάρκετ.
1: Καλά, ρε Γιάννη, 600 ευρώ θα πάρουμε. Δεν θα πάρουμε κανένα δισεκατομμύριο. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Κύριο που τον βλέπει εδώ, 4 επί 150 θα πάρει σε ένα μήνα.
6: Λεφτά υπάρχουν.
3: Θα ψηφίσει Δαγκωτό, εννοείται το συζητάμε. Εννοείται.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.
1: Κόσμος 96,5.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Συγκρού και μέχρι το ελληνικό. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Σε ισχύ θα είναι μέχρι τη μία το μεσημέρι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών για τη διευκόλυνση των εκδρομένων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Από χθες η τροχιά βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο ή την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου, το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ. Τα νέα μέτρα αφορούν μετακινήσεις σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δύο ώρη σύσκεψη χθες το βράδυ στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Σας ενημερώνω ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.

0: 8 και 36 πρώτα λεπτά και 48 δευτερόλεπτα η ώρα. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ένας υπέροχος ήλιος κάνει την Αθήνα να μοιάζει λίγο ομορφότερη και το φαλυρικό δέλτα.
1: Θα κρίσουμε πάλι με αυτά που τα ποιητικά, δηλαδή, εντάξει.
0: Τα χελιδόνια έχουν έρθει στον ουρανό.
1: Μια μέρα σαν τις άλλες.
0: Μέρες υπέροχες.
1: Σιγά το πράγμα. Όλα μάτια, όλα λάθος, όλα ψέμα. Το έχουμε πει αυτό τώρα.
0: Τα λουλούδια έχουν ανθίσει και δίνουν έτσι μια όμορφη νότα στην καθημερινότητά μας.
1: Ναι.
0: Και ο Γιάννης ο Πιταράς είναι εδώ.
1: Και μετά θα ανημέλησες.
0: Και μετά θα ανημέλησες. Κύριε Πιταρά, δεν χρειάζεται καν να έχεις την εφαρμογή του ΟΑΣΑ. Με την πιστωτική χρεωστική κάρτα σου μπορείς σε φυσική μορφή ή με Tap and Pay, αν την έχεις περασμένη στο κινητό σου. Λέει να πληρώσεις το εισιτήριό σου.
1: Ωραία.
0: Παλαιά φώκια είναι, λέει, το σωστό. Ψάξτε το στο ίντερνετ. Ο Κώστας, η Φώκια ήταν αρχαία πόλη της Ιωνίας στα παράλια της Μικράς Ασίας. Πρόκειται για την ιστορική παραθαλάσσια αρχαία πόλη της Ιωνίας στη Μικρά Ασία, από την οποία προέρχονται και ονομασίες Παλαιά Φώκια, οικισμός στην Ανατολική Αττική και Νέα Φώκια στη Χαλκιδική. Και εγώ Παλαιά Φώκια το ξέρω ότι είναι το σωστό, εννοείται ότι αυτό είναι το σωστό, αλλά όντως κάτω στην παραλία εκεί το λένε Φωκαία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα. Ο Γιώργος, μέσα στη φτώχεια είναι όλοι, αφήστε. Λέει για το θέμα που συζητούσαμε για τις διακοπές τώρα, αν μπορούμε, ναι, να πάμε διακοπές ή όχι. Και πολλά άλλα μηνύματα θα διαβάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, όταν βρούμε τον χρόνο. Βέβαια, χθες είχαμε, δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι, ωραίες εκδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη.
1: Τι ωραίες, Γιώργο.
0: Φαντασμαγορικές.
1: Καλά τώρα, φαντασμαγορικές. Ο Ερντογάν πήγε μέσα στην Αγία Σοφιά, άρχισε να διαβάζει το Κοράνι. Κάνανε σόου με ντρόουν, με προβολές πάνω σε ιστορικά μνημεία.
0: Ναι, ναι.
1: Είπε ότι αναπαράσταση της άλωσης και τα λοιπά.
0: Ναι, είπε ότι εκείνη την ημέρα το κακό, το φως έδιωξε το σκοτάδι από την πόλη.
1: Ναι.
0: Τι άλλο είπε, ότι...
1: Ότι σώσαμε την Κωνσταντινούπολη, ναι. Κάποιοι δεν θέλουν να το χωνέψουν, λέει αυτό.
0: Ναι, τη σώσανε.
1: Ναι, σου λέω τι λένε τώρα. Ότι ξυνόμαστε, έγραφε ο τύπος μέσα στην εβδομάδα.
0: Σωστά.
1: Ξύνονται οι Έλληνες.
0: Πυροτεχνήματα, ναι.
1: Ξύνονται και τρώγονται.
0: Πρωτοσέλιδα, τα πρωτοσέλιδα λες τώρα.
1: Ναι, και ετοιμάζουν, βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί το μεγάλο αυτό που περιμένουμε είναι αυτό το νομοσχέδιο, το νέο νόμο περί γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή ουσιαστικά γκρίζες ζώνες. Με νόμο πια.
0: Ναι, του, με τουρκικού... Νόμο, του τουρκικού κράτους, βέβαια, ναι, που δεν έχει διεθνή ισχύ, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι ένα όπλο στη φαρέτρα τους. Και επίσης είχαμε και ένα περιστατικό φοβερό. Δεν ξέρω, ένα βίντεο που δώσανε όλα μαζί τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, που δείχνει την προπαγάνδα της Τουρκίας, γι' αυτό το λέω, με ένα περιστατικό που είχε συμβεί πριν από 6 μήνες στο Φαρμακονήσι. Αυτοί το παρουσίασαν σαν σημερινό και έκαναν και το άσπρο μαύρο, ότι οι Έλληνες λιμενικοί απειλούσαν τον Τούρκο ψαρά με όπλα, κάτι που δεν προέκυπτε σε καμία περίπτωση, έτσι. Mm. Όλο αυτό κάτι δείχνει.
1: Κάτι δείχνει, και μην τυχόν έχουμε τα χειρότερα μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή να έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι. Ο κύριος Κώστας Ιφαντής είναι στην παρέα μας για να τα συζητήσουμε, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ναι. Έτσι, να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας και αν σας προβληματίζουν ή αν νομίζετε ότι κάπου το πάει η Τουρκία.
0: Και bye-bye ήρεμα νερά, έτσι. Bye-bye ήρεμα νερά που λέγαμε.
2: Καλημέρα. Προφανώς οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, ακόμα και όταν τα νερά ήταν λάδι, θα λέγαμε, πάντοτε είναι μια εύθραυστη, πολύ εύθραυστη κατάσταση και ατμόσφαιρα. Γιατί τα προβλήματα παραμένουν, δεν λύνονται, η συμπεριφορά της Τουρκίας είναι αυτή που είναι, εν πάση περιπτώσει το ξέρουμε. Δυστυχώς δεν έχει καταστεί δυνατόν να υπάρχει πρόοδος η οποία θα μας επέτρεπε να είμαστε αισιόδοξοι. Κοιτάξτε, καλά, τώρα δεν θέλω να σχολιάσω το ζήτημα των γιορτών, έτσι, στην Αγία Σοφιά και την επέτειο της άλωσης της πόλης. Αυτό είναι ένα αφήγημα που έχει γίνει για τον Ερντογάν και για όσους και όσες τον ακολουθούν σχεδόν ταυτωτικό. Και βεβαίως αγγίζει τα όρια του Κίτσι, είναι πάρα πολύ ενοχλητικό, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορεί να κάνει κανείς πολλά πράγματα. Μακάρι να έμεναν μόνο σε αυτό.
1: Επειδή δεν μένουν μόνο σε αυτό, εσείς πιστεύετε ότι όλα αυτά που κάνουν είναι μια προσπάθεια του Ερντογάν να ξεφύγει από τα εσωτερικά προβλήματα που είναι τεράστια σε οικονομικό επίπεδο, τεράστια?
2: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι κυρίως είναι αυτό. Έτσι, η Τουρκία ψάχνει εδώ και αρκετό καιρό κάποιο τρόπο να αντιδράσει σε ελληνικές πρωτοβουλίες. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Η Τουρκία όλο το προηγούμενο διάστημα, τα τελευταία 3 τουλάχιστον 4 χρόνια, έχει ευνηδιαστεί από το πώς κινείται η Ελλάδα σε ολόκληρη την περιοχή, ενοχλείται, για να χρησιμοποιήσω μια μετριοπαθή έτσι, έκφραση, ενοχλείται πάρα πολύ από τις συνεργασίες και τις συμμαχίες που έχουμε χτίσει, ιδιαίτερα βεβαίως η σχέση μας με το Ισραήλ στην Τουρκία σε κάποιους κύκλους προκαλεί πραγματικά υστερία. Και βεβαίως ό,τι έχει γίνει στο Αιγαίο με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Ελλάδος, κυρίως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, δεν είχε, κατά την άποψή μου, δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει παρά μόνο αυτό που περιμένουμε να κάνει, δηλαδή ένα εσωτερικό νομοθέτημα το οποίο θα αποτυπώνει με αυτόν τον τρόπο τις πάγιες τουρκικές θέσεις, αυτές τις οποίες τα τελευταία χρόνια ονομάζουμε γαλάζια πατρίδα. Τώρα οι πληροφορίες που έρχονται από την Άγκυρα και οι διάφορες διαρροές, όπως ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, είναι αντικρουόμενες. Ξεκινήσαμε με ένα μπαράζ έτσι πολύ επιθετικών διαρροών, μαξιμαλιστικών, και έχουμε φτάσει σε μια αναμονή βεβαίως του νομοθετήματος, έχουμε φτάσει στο νομοσχεδίο, έχουμε φτάσει σε μια αναδίπλωση, όπου τώρα ακούμε ότι δεν θα υπάρχει ούτε χάρτη θα υπάρχει, ούτε λεπτομέρειες θα υπάρχουν, ούτε 152 νησιά θα υπάρχουν. Θα δούμε τι από όλα ισχύει.
1: Συγγνώμη, ο τουρκικός τύπος πάντως γράφει άλλα πράγματα. Ο τουρκικός τύπος μέσα στην εβδομάδα έγραφε ότι το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας περιλαμβάνει τις γκρίζες ζώνες, ότι πολλά νησιά η Τουρκία θα τα θεωρεί πλέον τουρκική κυριαρχία και ούτω καθεξής.
2: Να δούμε. Επισήμως δεν έχουμε κάτι τέτοιο και ελπίζω να μην έχουμε κάτι τέτοιο, γιατί ακόμα και αν δεν παράγει τίποτα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, το να έχεις ένα νομοσχέδιο που να λέει ότι αυτά τα νησιά είναι τουρκικά, είναι ένα ποιοτικό άλμα ακόμα και από τις γκρίζες ζώνες, όπου η Τουρκία έλεγε απλώς δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν, ελάτε να συζητήσουμε. Αν είναι έτσι τα πράγματα, επαναλαμβάνω, τότε στείνεται ένα σκηνικό όχι απλώς επιστροφής στην ένταση, την παραδοσιακή ελεγχόμενη ένταση στο Αιγαίο, αλλά δημιουργούνται προϋποθέσεις μείζωνος κρίσης. Ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε.
1: Πάντως υπάρχουν πληροφορίες και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, πρέπει να σας πω, και ήδη από χθες το βράδυ, όπου λένε ότι και η Αθήνα δεν τα αφήσει έτσι, δηλαδή προετοιμάζει τη δική της απάντηση και είναι πολύ πιθανό, εάν φτάσουμε εκεί, δηλαδή τον Ιούνιο και έχει αυτές τις αναφορές μέσα το νομοσχέδιο του Ερντογάν κτλ., τότε και η Αθήνα να προχωρήσει επισήμως πια στην ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων στο Ανατολικό Αιγαίο και στο Ανατολικό Αιγαίο.
2: Ναι, νομίζω σήμερα το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής έτσι. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε η Αθήνα θα αντιδράσει, δεν μπορεί να μην αντιδράσει, και θα πρέπει η αντίδρασή μας, κατά την άποψή μου, να είναι τέτοια ώστε να μην χρεωθούμε εμείς μια στρατιωτικοποίηση της έντασης. Αν αυτό ισχύει, δηλαδή η οριοθέτηση, η ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων, τότε αυτό είναι ένα πολύ καλό βήμα για την διεμβόληση αυτού που πάει να κάνει η Τουρκία. Δηλαδή παραμένουμε σε ένα επίπεδο τέτοιο, συγκεκριμενοποιείται μια νομική διαφορά, θα είναι λάθος κατά την άποψή μου εμείς πρώτοι να κλιμακώσουμε σε επίπεδο στρατιωτικό, έτσι, γιατί αυτό θα είναι αυτό που ίσως επιθυμεί η Τουρκία. Αλλά πολλές φορές δεν μπορείς να αποφύγεις.
0: Βέβαια, το ερώτημα είναι ότι μετά από μια παραδεδαμένη περίοδο ήρεμων νερών, γιατί επιλέγει αυτή τη χρονική στιγμή η Τουρκία για να σηκώσει ξανά τους τόνους? Είναι ενδεχομένως λόγω των προβλημάτων με την αντιπολίτευση, είναι για εσωτερική κατανάλωση, είναι κάτι άλλο που δεν γνωρίζουμε ή δεν φανταζόμαστε?
2: Είναι και αυτό, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εξυπηρετεί και κάποιες εσωτερικές σκοπιμότητες, αλλά το βασικό δεν είναι αυτό. Το βασικό νομίζω είναι το πώς η Τουρκία αντελήφθη, πώς προσέλαβε όλα αυτά τα οποία έγιναν το τελευταίο διάστημα, την αποστολή των Πάτριων στην Κάρπαθο. Όλα αυτά προκαλούν εκνευρισμό. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Και νομίζω ότι εάν όντως επιβεβαιωθούν όλα αυτά τα οποία διαρρέουν στον τουρκικό τύπο, όπως είπα και νωρίτερα, τα πράγματα. Φαντάζομαι όμως ότι στο εσωτερικό εδώ, στην Αθήνα, όσοι και όσες ήταν εναντίον των ήρεμων νερών, τώρα θα επιχαίρουν. Επιστρέφουν.
0: Είναι ακόμα μία κίνηση στη γεωστρατηγική παρτίδα Σκάκη που παίζεται εδώ και δεκαετίες στην περιοχή. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
2: Ακριβώς.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας Ιφαντής. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή δύναμη.
1: Η Πέρσα Μπόλια μας ενημερώνει ότι στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας, υπάρχει συνεργείο καθαρισμού στην αριστερή λωρίδα και καθαρίζει την εισίδα και στο σημείο, τώρα από αυτή την ενέργεια, υπάρχει μποτιλιάρισμα. Είναι από τα Σεπόλια μέχρι το σημείο πάνω
0: εκεί,
1: μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και μας έχει ενημερώσει, έχει στείλει μήνυμα, μας έχει πάρει ο φίλος μας ακροατής, ο κύριος Ηλίας, και τον ευχαριστούμε πολύ. Οπότε προσοχή στο... Αυτά τώρα τα κάνουν πρωί, δεν έχω καταλάβει.
0: Εντάξει, κοίτα, τώρα είναι τριήμερο, αυτό είναι μια σωστή ενέργεια. Πρέπει κάποια στιγμή να καθαριστεί και η νησίδα, θα δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα εννοείται, αλλά αυτό είναι απαραίτητο να συμβεί. Δεν είναι, και είναι μια, έχουν επιλέξει μια μέρα που ο κόσμος υποτίθεται φεύγει.
1: Ναι.
0: Τα χρειάστα να περιορίσουμε και ό,τι.
1: Εντάξει, προσοχή τώρα, γιατί είναι και δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Λοιπόν. Προφανώς θα υπάρχουν εικόνες εκεί, θα προειδοποιήσεις. Το μποτιλιάρισμα είναι για λίγο.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ανάσα να επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται με τις AI κάμερες. Ερχόμαστε.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
6: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνει
16: Κόσμος 96,5.
17: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
18: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
19: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr /fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
0: Λοιπόν, και κάτι που μας αφορά και εμάς, κύριε Πιταρά, καθώς οι άνδρες μεγαλώνουν, είναι συχνό να εμφανίζονται ενοχλήσεις που σχετίζονται με το ουροποιητικό σύστημα και τον προστάτη, όπως η συχνοουρία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ανακαλύψτε το φυτικό συμπλήρωμα διατροφής Προσταζάν της κορυφαίας ελβετικής εταιρείας A. Vogel με εκχύλισμα φρέσκου Σάο Παλμέτο, που συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του προστάτη και του ουροποιητικού συστήματος και στη φυσιολογική αναπαραγωγική λειτουργία. Η καθημερινή λήψη του Προσταζάν έχει ευεργετική δράση στη βελτίωση της άνεσης και της ποιότητας ζωής των ανδρών. Το Προσταζάν δεν περιέχει γλουτένη, λακτόζη και ζάχαρη και είναι συμβατό με ομοιοπαθητική αγωγή. Θα το βρείτε σε φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
1: Υπέροχα.
0: Να το έχεις και αυτό στο νου σου.
1: Πραγματικά νομίζω μερικές διαφημίσεις είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
0: Γι' αυτό το βάλατε. Δηλαδή,
1: και το ότι επιλέγουν εσένα να το πεις, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Άνθρωπε μου, γι' αυτό το βάλα στην εκπομπή σου.
1: Οι διαφημίσεις πρέπει να είναι βιωματικές.
0: Βιωματικές.
1: Ο άνθρωπος που τις λέει πρέπει να το νιώθει αυτό.
0: Εννοείται.
1: Να έχει προσωπικά αυτά. Δηλαδή, αλλιώς τι νόημα έχει.
0: Εννοείται.
1: Και μπράβο σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θάνος λέει: ρε παιδιά, τι θα γίνει με τους αγώνες που κλείνουν για ώρες στους δρόμους μας στα νότια. Την προηγούμενη φορά δεν μπορέσαμε να βγούμε από τα σπίτια μας. Έλεος λέει: ας βρουν κάποιο μέρος να μην μας ζαλίζουν κάθε λίγο. Ο Σούλης: καλημέρα παλικάρια. Το αδιαχώρητο πανικός χαμός στο λιμάνι του Πειραιά. Και λέει μετά: άνεργοι επιδηματούχοι και φτωχοί κλαψιάριδες φεύγουν για τα νησιά του Αιγαίου. Και κλείνει: βάλε φόρους Μητσοτάκη. Άσε μας ρε Σούλη δηλαδή. Τι θες, να κάτσουμε να κλειστούμε στα σπίτια μας να κλαίμε. Θα διασκεδάσουμε και μια φορά το χρόνο.
1: Ναι, μια φορά το χρόνο.
0: Οι άλλοι, εμείς δεν διασκεδάσουμε καμία.
1: Ελάς. Αυτό θα φωνάζεις τώρα από εδώ και πέρα.
0: Ελάς.
1: Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού 10 παρα 20 στην τηλεόραση του Sky με τους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς και καλά να είμαστε αύριο το πρωί. 7 με 9 Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
0: Να περάσετε φανταστικά, υπέροχα, καταπληκτικά και θα τα πούμε στη συνέχεια στις 9:40 στην τηλεόραση. Καλή δύναμη.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 9.
1: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699 67 67 934.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
1: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
7: και κινητό 6977 42 10 78.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
6: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
8: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
8: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.

0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς, η ανεμία ασθενής μέχρι 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς. Η ανεμία και εδώ ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τεπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα έχουν έντες 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα υπηρετικά θα φτάσει 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έφυρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εγκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
6: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
7: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Durostik.
6: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
7: Εννοείται.
6: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
7: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Durostik.
8: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
7: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτο Σάλτε.
4: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Παίρνει ο αγέρας την κραυγή να την εταξιδέψει στις ράχες των αετών. Να την επάει ψηλά στα καμπαναριά της Δύσης. Να την ακούσουν στον ύπνο τους όσοι την εγκατέλειψαν αβοήθητη τη βασιλεύουσα. Να τρομάξουνε. Όσους δεσφάζουνε τους κρατάνε αιχμαλώτους. Σε παιδιά και γέροντες η μάχαιρα πέφτει αλίπητη. Τους άλλους, όσους δεν φέρνουν αντίσταση, τους δένουνε με ρυσίδες και σχοινιά. Χέρια και πόδια τον ένα με τον άλλον και τους τραβάνε μαζί τους, αφού πρώτα κορέσουνε πάνω τους τα αιμοβόρα τους ένστικτα. Κόρες φιλτισένιες, ανέγγιχτες, και παιδόπουλα τρυφερά σφαδάζουν ανυπεράσπιστα στα χέρια τους. Κι άλλοι πέφτουνε σε πηγάδια όσοι προφταίνουν να σωθούνε, γιατί ο θάνατος των πηγαδιών προτιμότερος από τον άθλιο εξευτελισμό στα χέρια τους. Απόσπασμα από το βιβλίο της Μαρίας Λαμπαδαρίδου Πόθου «Πήραν την πόλη, πήραν την».
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχει σχέση με την γεωπολιτική και την γεωστρατηγική, αλλά θα μας πάει σε κάποιους αιώνες πίσω. Γι' αυτό λοιπόν ζήτησα από τον Κωνσταντίνο Φίλη να μην είμαστε παρέα, για να φιλοξενήσω στην συχνότητα του ΣΚΑ 100,3 και στο περιεχόμενο αυτής της εκπομπής έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνάδελφός μου, αλλά τα τελευταία πολλά χρόνια έχει προσθέσει και έναν άλλον δρόμο επαγγελματικής διαδρομής. Είναι στην αναζήτηση της ιστορίας ως ένας ιστοριοδίφης και συγγραφέας βιβλίων τα οποία βασίζονται σε ιστορικά γεγονότα. Σήμερα κυρίες και κύριοι γυρίζουμε νοητά στο 1453 και θα συζητήσουμε όχι πια την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τα γεγονότα που ήδη ξέρουμε, αλλά πάνω σε ένα υποθετικό ερώτημα: μπορούσε να αποφευθεί η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τον Μωάμεθ? Ήδη στην εφημερίδα Καθημερινή, κυρίες και κύριοι, φιλοξενήθηκε μια σελίδα αφιερωμένη σε ένα βιβλίο που πρόσφατα έχει κυκλοφορήσει με τον τίτλο «Η άλωση και η τραγωδία της Κωνσταντινούπολης». Είναι αγγλική έκδοση, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα μεταφραστεί και για το ελληνικό κοινό, του καθηγητού Αντώνη Καλδέλη, το περιεχόμενο του οποίου βιβλίου θα το χρησιμοποιήσουμε, φίλες και φίλοι, στην σημερινή μας συζήτηση. Ο κύριος Καλδέλης είναι καθηγητής κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καθώς θα συζητούμε με τον καλεσμένο μας που είναι ο δημοσιογράφος, ερευνητής, συγγραφέας Πέτρος Κασιμάτης, θα ακούμε και αποσπάσματα από αφήγηση με τη φωνή του αείμνηστου Γιάννη Φέρτη σε εκπομπές αφιερώματα του ραδιοφώνου του Sky, πάντα σχετικά με την επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης. Αγαπητέ, θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω 40ετή γνωριμία με τον συνομιλητή μου, να μιλήσουμε στον ελληνικό. Θα μου το επιτρέψετε αυτό, γιατί δεν θα ταιριάζει κιόλα και ο ποιητικός. Καλημέρα, αγαπητέ Πέτρο Κασιμάτη.
2: Καλημέρα, Άρη. Ο ελληνικός είναι ο αριθμός των εφιών, έτσι λένε. Λοιπόν, να σταθούμε σε αυτό και ας μιλήσουμε και για τα 600 χρόνια μοναξιάς, αυτά που βιώνουμε, αλλά και αυτό που είπες, το κρίσιμο δημοσιογραφικό ερώτημα. Θα μπορούσε να αντέξει η πόλη υπό κάποιες συνθήκες? Βέβαια, μετά αν δεν γράφεται ιστορία, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι αν ο Σουλτάνος Μωάμεθ ήταν λιγότερο αποφασιστικός ή ο Χαλίλ Πασάς περισσότερο πιστικός.
1: Ποιος είναι ο Χαλίλ Πασάς?
2: Είναι το δεξί χέρι του Μωάμεθ, ένας άνθρωπος που φαίνεται ότι τον είχε προσεγγίσει ο μέγας λογοθέτης, ο πρωθυπουργός δηλαδή τότε του Βυζαντίου, ο Λουκάς Νοταράς, και ήταν ένας άνθρωπος που χαρακτηρίστηκε από τους Οθωμανούς αργότερα ότι ήταν προδότης, γι' αυτό και του έκοψαν το κεφάλι. Αυτός προσπαθούσε να πείσει τον ίδιο τον Σουλτάνο ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να πολιορκηθεί η Κωνσταντινούπολη, όλες οι άλλες προσπάθειες έχουν αποτύχει, θα καταγράψει στο βιογραφικό του ο Σουλτάνος μια αποτυχία και πρέπει να αποσυρθεί. Αυτά βέβαια γίνονταν και κατόπιν οικονομικής έτσι, χρηματοδότησης, ναι, από τον
1: ανταλλαγμάτων και χρηματισμού.
2: Λένε ότι έφταναν με έναν τρόπο που, ναι, τα ψάρια και τα φορτία των ψαριών στους χώρους που ήταν ο Χαλίλ Πασάς έφταναν και ήταν φορτωμένα με Κωνσταντινάτα χρυσά μέσα. Απ' την άλλη πλευρά, αν η Βενετσιάνικη Αρμάδα είχε αποβλέψει 15 μέρες νωρίτερα, αν ο Πάπας δηλαδή είχε φροντίσει να στείλει τα πλοία του για να βοηθήσουν την πόλη, τα πράγματα μπορεί να είχαν, ναι, αλλάξει.
1: Ή αν υπήρχε και ένας δεύτερος Τζουστινιάνη, ας πούμε.
2: Αυτό είναι το κορυφαίο και το, ναι, πολύ σημαντικό.
1: Λέει, το γράφει και ο κύριος Καλδέλης αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ο πιο σημαντικός ξυφομάχος του 15ου αιώνα. Ήταν υπερασπιστής πόλεων. Είχε ελληνική παιδεία, γεννήθηκε στοιχείο. Ο κακομοιρική παιδεία και ήταν ο καλύτερος, θα λέγαμε, στρατηγός που αναλάμβανε την υπεράσπιση πόλεων που βρίσκονταν υπό απειλή.
1: Ναι, ο κύριος Χαδέρης λέει επίσης ότι ήταν και αντίπαλος των Βενετσιάνων, δηλαδή οι Γενοάτες
2: με τους Βενετσιάνους. Ήταν γενοατικής καταγωγής, βέβαια.
1: Οι Γενοάτες με τη Βενετία είχαν κόντρα για το ποιοι θα είναι η κυρίαρχη δύναμη.
2: Στην θάλασσα, βέβαια. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, Άρη, και κάτι άλλο σημαντικό, αν είχε παντρευτεί ο Κωνσταντίνος. Αν δηλαδή προλάβαινε να εισακούσει και να λειτουργήσουν όλα αυτά οι εισηγήσεις του
1: Φρατζή. Να κάνει γάμο με τη Δύση όμως, με νύφη από τη Δύση.
2: Με νύφη από τη Δύση. Είχαν ευοδοθεί προσπάθειες να έρθει η πριγκίπισσα Μίριαμ της Γεωργίας με 600 τοξότες. Ως συνοδεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αυτοί ένα πολύ σημαντικό έτσι ανάχωμα. Από την άλλη πλευρά, την Άπολη, μία πριγκίπισσα. Ο Κωνσταντίνος όμως ήταν ερωτευμένος με την Άννα Νοταρά. Και δεν μπορούσε να πουλήσει την ψυχή του. Και ήταν σε ένα μεγάλο δίλημα. Έπαιξε και αυτό ένα ρόλο, να δούμε και την ανθρωπογεωγραφία.
1: Τώρα, βέβαια, το κεντρικό θέμα είναι η ενωτική και η ανθενωτική. Έτσι, πάνω εκεί είναι ο καμβάς ο μεγάλος. Δηλαδή, υπήρχε το κόμμα το δυτικόφιλο και το κόμμα που έλεγε ότι καλύτερα το Οθωμανικό φακιόλιο, α πούμε. Από την Τιάρα την Παπική,
2: βέβαια. Αυτή ήταν μια πολύ έτσι, έντονη και πιεστική προσπάθεια.
1: Αντιπαράθεση.
2: Ο Κωνσταντίνος προσπάθησε, αν και το είδαμε τις προηγούμενες μέρες, να συλλειτουργούν Λατίνοι, ενωτικοί, ανθενωτικοί, να βρίσκονται δηλαδή στην ίδια εκκλησία, να έχουν επαφές, να έχουν αυτά. Αλλά ήταν τέτοιο το κλίμα που ήταν πολύ αργά πλέον.
1: Η Δύση την εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη. Νομίζεις.
2: Την εγκατέλειψε. Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, θα μπορούσαν να είναι ακριβείς στις ημερομηνίες, βλέποντας τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Οι γαλέρες άργησαν να έρθουν.
2: Υπήρχαν βέβαια άνθρωποι που ήταν πιστοί στον αυτοκράτορα. Μην ξεχνάμε ότι ένα βενετσιάνικο πλοίο έφυγε λίγες μέρες πριν για να δει αν υπάρχουν τα άλλα πλοία. Και μετά, γνωρίζοντας την κατάληξη, ότι αργούσαν να φανούν, επέστρεψε πάλι, γύρισε. Στο Βόσπορο.
1: Ναι. Τώρα, όλα αυτά εσύ είναι ένα προϊόν έρευνας και ετοιμάζεις κάτι για να, να καταλάβουμε πώς προέρχονται όλα αυτά τα στοιχεία, η συγκέντρωση όλων αυτών των δεδομένων.
2: Θα βγει ένα βιβλίο μαγικού ρεαλισμού, θα έχει έντονα έτσι όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία από ένα χαμένο χειρόγραφο, αυτό βρέθηκε στο Άγιον Όρος και αναφέρεται σε μία εκστρατεία των Κρητών, οι οποίοι μετά από κάλεσμα του αυτοκράτορα ήρθαν να βοηθήσουν την πόλη, την υπεράσπιση της. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάθει πολλά δεινά στο βιό τους. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει πλέον ήταν η εκδίκηση. Πέντε πλοία έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, είχαν πληροφορίες, στοιχεία και αποδεκάτησαν ή απομάκρυναν με πολλούς τρόπους τους πειρατές στο Αιγαίο. Στην Προποντίδα βρήκαν μια ισχυρή αντίσταση από 60 πλοία του Οθωμανικού στόλου. Τα κατατρόπωσαν. Το ένα βυθίστηκε και μπήκαν Άρη στην Κωνσταντινούπολη, μπήκαν στη θάλασσα του Μαρμαρά σε σχήμα σταυρού. Το ένα πλοίο ήταν μπροστά, το άλλο πίσω, το άλλο αριστερά, το άλλο δεξιά. Είναι μια χολιγουντιανή εικόνα αυτή. Αν τη δούμε από ένα σημερινό ντρόουν από ψηλά. Μπήκαν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και τους υποδέχτηκε ο ίδιος ο αυτοκράτορας με όλους τους επισήμους και τους άρχοντες και τιμητικά τους έδωσαν τους τρεις πύργους που υπήρχαν στα θέατρος για να τύχει, από τα οποία μπορούσαν να ελέγχουν και να βλέπουν τα πάντα. Είναι λοιπόν οι αυτόπτες μάρτυρες της άλωσης. Βλέπουν τα πάντα. Βλέπουν την άλωση, βλέπουν την πτώση του Ιουστινιάνη, βλέπουν.
1: Και εκεί πάνω στείνει τον καμβά, εσύ τώρα επιπηλούν οι δύο πάπυροι, ας πούμε.
2: Έχουμε πολλούς παπύρους, οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Είναι ο πάπυρος της πραγματικότητας, που ποτέ δεν τον έφερναν οι αγγελιοφόροι στα σωστά πρόσωπα. Είναι ο πάπυρος της αμφιβολίας, είναι ο πάπυρος της ένωσης, που θέλει να ενώσει
1: τη Δύση και
2: τη Δύση και τον Ανατολή μέσω ενός γάμου που θα έκανε ο Κωνσταντίνος.
1: Και την Κωνσταντινούπολη.
2: Ήταν μια αλληλουχία και γι' αυτό είναι πολύ τιμητικό για μένα που από το Πανεπιστήμιο UNAM του Μεξικού, Βυζαντινολόγοι όπως η Μαρία Φερνάντα Γκαλάρο, λέει ότι η πένα του συγγραφέα είναι ευκίνητη όπως τα βέλη. Και το βιβλίο είναι αριστουργηματική ταινία. Αυτό γράφει, είναι κορυφαία Βυζαντινολόγος η Γκαλάρντο και τα παραθέτω αυτά διότι ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου μεταφράστηκε ήδη στα ισπανικά και τους ενδιαφέρε πάρα πολύ. Είχαμε και Ισπανούς κοντά στον αυτοκράτορα την ώρα της άλωσης.
1: Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά λεπτομέρως. Απλώς θα να δώσω ένα περίγραμμα πρώτα απ' όλα. Πραγματικά έχεις δίκιο ότι αν είχαμε ένα Hollywood στη διάθεσή μας, θα το τροφοδοτούσαμε με πολύ ωραία σενάρια πρώτα απ' όλα από την περίοδο τη μεγάλη των χιλίων χρόνων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
2: Όπως είπε κάποιος Άρη.
1: Που αργότερα ονομάστηκε Βυζαντινή, τότε ήταν
2: η
1: Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ναι.
2: Και δεν μπορείς βέβαια 11 αιώνες να τους συμπυκνώσεις σε δύο γραμμές. Τι να πεις. Έχουμε μάθει στη δημοσιογραφία να λέμε τα πάντα με λίγες λέξεις, αλλά 11 αιώνες δόξας και ιστορίας είναι πολύ δύσκολο να τα συρρυκνώσεις όλα
1: και
2: αυτά.
1: Ευκαιρία εδώ να κάνουμε μια υπόμνηση στην αείμνηστη Ελένη Γλύκα Τζιαρβελέρ, η οποία τόνισε τη σημασία του Βυζαντίου, γιατί το Βυζάντιο από τη Δύση, από την δυτική ιστοριογραφία, είχε αδικηθεί. Δεδομένου ότι θεωρεί το συνώνυμο του Μεσαίωνα, ότι δεν ήταν συνώνυμο της προόδου. Αντιθέτως, και πανεπιστήμια υπήρχαν και ακριβώς. Πολιτισμός υπήρχε, δεν ήταν μόνο δηλαδή η θρησκευτική τέχνη, αντιθέτως ήταν μέρος μιας βυζαντινής αναγεννήσεως όλο αυτό το περιβάλλον το αυτοκρατορικό των χιλίων ετών και της κοινωνίας και κυρίως της Κωνσταντινούπολης που ήταν η Μητρόπολη για χίλια χρόνια, η Νέα Υόρκη της εποχής για χίλια χρόνια. Ένα πολύ συνταρακτικό πράγμα να το σκεφτεί κανείς για το πόσο είμαστε οι άνθρωποι σαν κουκίδα μέσα στη διάρκεια του χρόνου και τι σημαίνουν 11 αιώνες. Ακόμη και το εξής, διαβάζοντας και εγώ αυτή τη σελίδα στην Καθημερινή που έλεγε τον καθηγητή κ. Καλδέλη, και αν ακόμη δει κανείς το 1453 που είναι πια μια περίοδος παρακμής, ας πούμε έτσι, δηλαδή τα τελευταία 50 χρόνια κτλ. Αν πάμε τρεις αιώνες πίσω από το 1453, η αυτοκρατορία λάμπει. Αλλά είναι 300 χρόνια. Μπορούμε να φανταστούμε εμείς σήμερα την παρουσία μας τι θα πει 300 χρόνια πίσω, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την έννοια του χρόνου, ας πούμε, και να ανοίξουμε αυτό το πράγμα σε 11 αιώνες. Φοβερό, είναι συγκλονιστικό.
2: Αν ανατρέξει, ναι, Άρη, κανείς και στο σχολικό πρόγραμμα της μαθητείας, τα παιδιά δηλαδή που πήγαιναν στα σχολιά εκείνης της εποχής, τι μάθαιναν, θα εκπλαγείς ευχάριστα βλέποντας αυτό το πλούτο. Αστρονομία, μαθηματικά, όμηρο, μια σειρά γραμματιών πολύ σημαντικών, μουσική, μελωδίες, μια απίστευτη γνώση επίλεκτων στοιχείων ενός παρελθόντος, ενός ένδοξου παρελθόντος και πολιτισμού. Και μάλιστα πριν από λίγους μήνες, αν θυμάσαι, τι έγινε στη Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη, στο Ζωγράφιο, μαζεύτηκαν όλα τα ελληνικά σχολεία από όλο τον κόσμο και απότισαν φόρο τιμής στη μεγάλη μας ποιήτρια την Κική Δημουλά. Και έγινε πριν λίγους μήνες. Πού έγινε? Στη Κωνσταντινούπολη. Όλα τα ελληνικά σχολεία επέλεξαν αυτή την πόλη. Την πόλη των πόλεων. Τα λέξεις ένα που είναι ένα σωστά, αποτύπωμα πολύ ισχυρό στη ζωή σου.
1: Και βιωματικός. Ναι, γιατί να πω ότι αυτό που στη συνέχεια γίνεται στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας, ότι στην καρδιά της πρωτεύουσας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η Ρωμιοσύνη, ο Ελληνισμός, με τους μεγιστάνες της εποχής, κτίζει σχολεία για την εκπαίδευση των παιδιών. Όλα αυτά τα σχολεία, το Ζάπιο, το μεγάλο του Βγαίνου σχολείο που προϋπήρχε, αλλά αργότερα το Ζωγράφιο, το κεντρικό, ακόμη και τα τοπικά, ενώ τα δημοτικά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που κτίζονται σε κάθε ενορία των Ρωμιών που ζουν εκείνη την εποχή, μιλάω για το 19ο και αρχές του 20ου αιώνα, η Κωνσταντινούπολη έχει 300.000 Έλληνες, Ρωμιούς. Αργότερα έρχεται η πολιτική των Τούρκων για την εκδίωξη, όμως πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η εκπαίδευση πάνω στην οποία, σε συνδυασμό με την πίστη και με τη γλώσσα, κρατιέται η Ρωμιοσύνη παρά τα χρόνια της υποδούλωσης από το 1453 και μετά. Αυτά όλα πρέπει να διδάσκονται με έναν τρόπο στη δική μας παρούσα εκπαίδευση, για να μπορούν να γίνονται όχι με μια προγονολατρεία, αλλά για να γίνεται κατανοητό το νόημα όλης αυτής της ιστορίας. Η ιστορία παράγει νοήματα. Αυτά πρέπει να τα διδαχθούμε.
2: Ο ορισμός της παράδοσης είναι τα επιλεκτά στοιχεία παρελθόντων πολιτισμών και η ενσωμάτωσή τους με το σύγχρονο. Σήμερα δηλαδή να μάθεις ότι ο Ιουστινιάνης, στη μεγάλη του κόντρα που είχε με τον Λουκάνο Ταρά, τον πρωθυπουργό του Βυζαντίου τότε, τον αποκαλούσε Αλάστορα. Αλάστορ στον Όμηρο, που είναι καταγεγραμμένο, είναι ένας δαίμονας της εποχής. Δηλαδή χρησιμοποιούσε ομηρικές εκφράσεις με ελληνική παιδεία. Δηλαδή,
1: γιατί είχαν αυτοί, κόντρα αυτοί οι δύο?
2: Είχαν κόντρα γιατί πίστευε ότι ήταν μιας άλλης αντίληψης. Ήταν και αυτό σε διαφορετική οπτική από αυτήν του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο Λουκάς Νοταράς. Πρώτον, ήθελε να έρθει πιο κοντά με τους Τούρκους, προτιμούσε δηλαδή την τουρκική κατοχή.
1: Ο Νοταράς.
2: Ναι. Ήθελε να διασώσει και την τεράστια, την αμύθιτη περιουσία του, και γι' αυτό δεν την διέθεσε, δεν την ξόδεψε ποτέ στο αίτημα του αυτοκράτορα, που έφτανε στο σημείο να μπαίνει στις εκκλησίες και να λιώνει τα ιερά σκεύη προκειμένου να πληρώσει τους μισθοφόρους ή να πληρώσει τις ανάγκες. Η ένδυα ήταν πολύ έντονη εκείνες τις 54 μέρες, αλλά και σε προγενέστερο χρόνο. Γιατί ο αυτοκράτορας, ξέρεις, ακόμα και τα διάσχημα που φορούσε, το στέμμα που φορούσε, δεν ήταν από πέτρες πολύτιμες και ακριβές, ήταν από γυαλάκια. Γι' αυτό έβαζαν τους ειδικούς απεσταλμένους των ξένων κυβερνήσεων, Οθωμανούς και άλλους, να βρίσκονται σε μια απόσταση, ώστε να μην διακρίνουν αν τα διαδήματα και όλα αυτά είναι αληθινά. Όταν λοιπόν παντιοτρόπος του ζήτησε ο παλαιολόγος να δώσει ένα μέρος της περιουσίας του ή να δανείσει την αυτοκρατορία, εκείνος αρνήθηκε ή βρήκε άλλους λόγους κτλ. Και όταν τα πρόσφερε αυτά αμέσως μετά στο Μωάμεθ, μετά την άλωση, εξοργισμένος ο Σουλτάνος του είπε: «Δεν τα έδωσες στον αυτοκράτορά σου που τα ζήταγε εναγωνίως και τα δίνει σε μένα?» και τον αποκέφαλισε.
0: «Την πόλη δεν μπορώ να σου την παραδώσω, ούτε εγώ, ούτε κανείς άλλος από τους κατοίκους της. Για την κοινή απόφαση όλοι να πεθάνουμε υπερασπίζοντάς την, και κανένας από εμάς δεν θα λυπηθεί τη ζωή του.» Με αυτά τα λόγια απάντησε ο τελευταίος αυτοκράτορας στο Σουλτάνο Μεχμέτ το δεύτερο, που του είχε στείλει μήνυμα να παραδώσει την Κωνσταντινούπολη και να φύγει με όλο το αρχοντολόι.
1: Λοιπόν, εσύ στην προσπάθειά σου αυτή για να ετοιμάσεις αυτό το καινούριο θέμα, το βιβλίο σου, στην ερώτηση που έψαξες απαντήσεις, εάν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, εάν δηλαδή μπορούσε να προστατευτεί η Κωνσταντινούπολη, πήγες σε κάποιες πηγές, διερεύνησες?
2: Βέβαια, διερεύνησα
1: και
2: όλους
1: εκτός
2: αυτούς,
1: ελλαδικού χώρου και εκτός Κωνσταντινούπολης,
2: ναι, βέβαια,
1: δεδομένα.
2: Δεν έμεινα μόνο στα Οθωμανικά αρχεία, αλλά κινήθηκα στο Φρατζί οπωσδήποτε, που είναι πολύ σημαντικός. Έλαβα υπόψη μου και τον Μπάρμπαρο, είδα και κατέγραψα και αυτά που έλεγε και ο Κουρτόβουλος και όλοι οι άλλοι, που εντάξει ελέγχονται όλα αυτά γιατί γράφτηκαν αργότερα, αρκετά χρόνια μετά, αλλά έμεινα κυρίως στον Γρατζή. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η μυθοπλασία, υπάρχουν και πολλές άλλες λεπτομέρειες όσον αφορά και τους συμφωνάριους. Οι συμφωνάριοι είναι οι χειριστές του Υγρού Πυρός, οι οποίοι είχαν και το σαρδόνιο, νερόνιο χαμόγελο την ώρα που πατούσαν τα πλήκτρα. Το σημαντικό που με εντυπωσίασε πολύ ήταν και οι λαγουμιτσίδες. Αυτοί δηλαδή που και στη μία πλευρά και στην άλλη έσκαβαν τους υπονόμους, και οι Βυζαντινοί μαζί με τον διάσημο τότε για την εποχή μηχανικό Γκραντ έβαζαν τεράστια βαρέλια με νερό και έβλεπαν τις δονήσεις που παλόταν το νερό από το σκάψιμο που γινόταν κάτω από τη γη. Οπότε τότε αντιλαμβανόντουσαν τι ακριβώς συμβαίνει, σε ποιο συγκεκριμένο κομμάτι μπορεί να σκάβουν οι αντίπαλοι, και ερχόντουσαν συμφωνάριοι με το Υγρό Πυρ για τα περαιτέρω.
1: Γράφει ο κύριος Καρδέλης ότι το κανόνι, η βομβάρδα, που είναι και το προηγμένο όπλο εκείνης της εποχής,
2: πρώτα απ' όλα, πρόγραμμα της εποχής.
1: Ακριβώς, το οποίο αυτό το όπλο παράγει έναν ήχο που με τον άκουσμα της εκρήξεως τρομάζει τους ανθρώπους που δεν ξέρουν από ήχους σκληρούς εκείνα τα χρόνια. Αλλά βρίσκει ο Μωάμεθ ένα κομμάτι του τείχους το οποίο από κάτω έχει επισφαλέσει πέδαφος, γιατί περνάει κάποιο ποτάμι, υπάρχει μια κοιτή.
2: Η αλήθεια είναι ότι τα θεοδοσιανά τείχη είχαν προβλήματα. Ήταν παλαιά τείχη, ήταν σταθρά σε διάφορα σημεία και χρησιμοποιούσαν οι Οθωμανοί τους τριγωνικούς κανιοβολισμούς. Δηλαδή έριχναν στην αρχή του τριγώνου στο πάνω σημείο και στα δύο άλλα σημεία της βάσης του τριγώνου. Γινόταν η μία βολή εδώ και μετά δύο βολές εδώ. Αυτό πολλαπλασίαζε, ήταν ένας πολλαπλασιαστής ισχύος.
1: Που γκρέμιζε κομμάτι.
2: Λένε, και αυτό είναι ακριβές βέβαια, ότι ο Ουρβανός που ανακάλυψε, ο μηχανικός δηλαδή αυτός, ο Ούγγρος, που ανακάλυψε το κανόνι, ότι έπρεπε μετά από λίγες ώρες να μείνει για 4-5 ώρες χωρίς χρήση, σε αχρηστία, προκειμένου
1: να
2: γίνει απόψυξη. Γι' αυτό έριχναν και νερό, το έτριβαν με πανιά κτλ.
0: Βγήκε ο ήλιος, φώτισε καλά. Πάψανε να φαίνονται οι αστραπές των κανονιών. Μαύροι καπνοί ανέβαιναν στα στεριανά τυχιά κοντά στην κοιλάδα του λύκου. Καπνοί από μπαρούτι και ξύλα που καίγονταν, από θιάφη, από πίσα. Σταματήσανε τις προσευχές και κοιτάξαν πάλι πέρα. Στα τυχιά, όπου κυμάτιζαν οι σημαίες της αυτοκρατορίας, της Γένοβας, της Βενετιάς. Όσο ανέμιζαν οι χριστιανικές μπανδιέρες, η πόλη ήταν άπαρτη. Αν πέφταν, τα μάτια τους στερέψαν από δάκρυα. Τώρα πια κοιτούσαν τα τυχιά χωρίς να κλαίνε. Τις μπανδιέρες της αυτοκρατορίας, της Γένοβας, της Βενετιάς, ώσπου κάποια στιγμή και οι δυο τους νιώσανε την καρδιά τους να σταματάει μέσα στα στήθια τους. Εκεί στα τείχη του Θεοδόσιου, πάνω σε έναν πύργο, εκεί που πρώτα ανέμιζε η σημαία της αυτοκρατορίας, κοιμάτιζε η κόκκινη μπανδιέρα του Μωάμεθ. Απόσπασμα από το βιβλίο του Γεώργιου Φραντζή και Νικόλο Μπάρμπαρο, «Η πόλη σε άλλο».
1: Σταματούμε εδώ να κάνουμε το διάλειμμα, αγαπητέ Πέτρο Κασιμάτη, και συνεχίζουμε αμέσως το επόμενο ημίωρο.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρική
7: Κόσμος 96,5.
8: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
9: Αν ψήνω, με λέει, καίγομαι.
8: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
9: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
8: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
9: Τι ερώτηση.
8: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
9: Αυτό ξαναπες.
8: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
10: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
12: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
13: Στόχος μας, η ποιότητα.
12: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
13: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
12: Σιδηρικά,
13: υδραυλικά.
12: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
13: Και με ειδική πουκέκινγκ γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
12: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
13: Τηλέφωνο 26710 252 51.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Χορηγός ΔΕΗ.
15: Πένθυμος ερχόταν ο αχός από τις καμπάνες που χτυπούσαν μέχρι το αντέρισμα που πολεμούσαν ακόμη οι αντριωμένοι. Πένθυμες και οι φωνές που σπάραζαν και λέγανε τα τρία λόγια μοναχά που σήμαιναν το τέλος. Πήραν την πόλη. Πήραν την. Ο Λάσκαρης Άσκαρης ζήγωνε τον αυτοκράτορα. Τον ζήγωνε πολεμώντας, ενώ στο νου του σχηματίζονταν εικόνες φευγαλαίες, εικόνες φρίκης. Έβλεπε, καθώς εσκότωνε τους Τούρκους, γυναίκες τρομαγμένες να τρέχουνε σαν μπαλαβές, έχοντας την αγκαλιά τους τα παιδιά τους, να τρέχουνε και να ξεφωνίζουνε το κακό που πλάκωσε στη βασιλεύουσα. Πήραν την πόλη, πήραν την. Έβλεπε γέροντες με κάτασπρα μαλλιά και γένια, γονατιστούς μπροστά στα εικονοστάσια των σπιτιών τους, να δέονται στο Χριστό, στην Παναγιά τη μάνα του, στον πλάστη τους, να κάνει ακόμη και τούτη τη στιγμή το θαύμα του. Έβλεπε τις προσευχές να κόβονται απότομα μπροστά στα εικονίσματα από το θάνατο που ερχότανε με μια σπαθιά. Πήραν την πόλη, πήραν την. Η θρήνη λες κι είχαν σκεπάσει την κάθε φωνή της μάχης. Ο Λάσκαρης πολεμούσε σαν να βρισκόταν σε έναν κόσμο βουβό, σε έναν κόσμο ονείρου, που μόνο τούτες οι λέξεις ακουγόντουσαν. Πήραν την πόλη, πήραν την. Απόσπασμα από το βιβλίο του Γεώργιου Φραντζή και Νικόλο Μπάρμπαρο, «Η πόλη σε άλλο».
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σήμερα θυμόμαστε την άλωση της Κωνσταντινούπολης που συνέβη πριν από 573 χρόνια. Είμαστε στην 573η επέτειο αυτού του θλιβερού γεγονότος, της αποφράδος ημέρας, όπως έμεινε στην ιστορία και ενεγράφει στο θυμικό του ελληνισμού. Φιλοξενούμε σήμερα στο ραδιοθάλαμο τον δημοσιογράφο, ερευνητή και συγγραφέα Πέτρο Κασιμάτη, προκειμένου να συζητήσουμε μία διάσταση ενός μεγάλου γεγονότος γεωπολιτικής σημασίας όπως αυτού που συνέβη τότε, δηλαδή της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης από τον Σουλτάνο Μωάμεθ. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για την ιστορία της ανθρωπότητας, δεδομένου ότι η Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα επί χίλια χρόνια της Βυζαντινής, όπως ονομάστηκε στη συνέχεια, αυτοκρατορίας, δηλαδή της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πέφτει στα χέρια των Τούρκων, οι οποίοι έχουν εισβάλει στην Ανατολή από το 1071 με την μάχη του Μαντζικέρτ, και αρχίζει από τότε η εξάπλωση φυλών που έρχονται από την Κεντρική Ασία και πιάνουν χώρο στην Ανατολία, στα σύνορα δηλαδή της τότε Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η δίσδυσή τους θα γίνει συντοχρόνο, θα φτάσουν προηγούμενες οικογένειες, να το θέσω έτσι, να καταλήξουν στη δημιουργία των Οσμανίδων, από τους οποίους Οσμανίδες προκύπτει ο πολιορκητής Μωάμεθ και κατακτητής Μωάμεθ. Έχουν προηγηθεί και άλλες προσπάθειες αλώσεως της Κωνσταντινούπολης, αλλά αυτός που το κατορθώνει τελικά είναι ο νεαρός Μωάμεθ, ο οποίος, επειδή ακριβώς δεν έχει ναυτική δύναμη δική του υποσύσταση πριν από κάποιους αιώνες αυτοκρατορική οικογένεια, ο ίδιος επιλέγει να εισβάλλει στην Κωνσταντινούπολη μέσω της ξηράς. Δηλαδή, ας φανταστούμε ότι μέσω του πέραν του σημερινού από το Σταυροδρόμι ανεβάζει με μια κατασκευή τα πλοία, τα οποία τα ρίχνει εντός του κερατίου κόλπου και παρακάμπτει έτσι την μεγάλη αλυσίδα που έκλεινε τον κεράτιο κόλπο ακριβώς στην είσοδό του, εκεί που σήμερα βρίσκεται η περίφημη γέφυρα Γαλατά. Ας φανταστούμε ότι η γέφυρα Γαλατά ήταν η αλυσίδα που απέκλειε τον κεράτιο κόλπο. Στην απέναντι πλευρά του κερατίου κόλπου, στην δυτική πλευρά, βρισκόταν και το παλάτι, αλλά με την αλυσίδα προστατευόταν από τα πλοία τα οποία κατέβαιναν το Βόσπορο για να βγουν στην Προποντίδα και από εκεί μέσω των Δαρδανελίων στο Αιγαίο. Αυτή είναι μια πολύ σύντομη περιγραφή. Πέτρο Κασιμάτη, καλημέρα.
17: Καλημέρα.
16: Και πάλι
17: τιμούμε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τιμούμε την διάθεσή του να ξεπεράσει τα όρια.
16: Να θυσιαστεί επί της ουσίας.
17: Γιατί όμως, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο Ράνσιμαν το λέει, ότι ό,τι αν είχε γίνει, ακόμα και αν είχε παντρευτεί ο Κωνσταντίνος και έρχονταν 600-700 τοξότες να συνδράμουν τον Ιουστινιάνη, αν ερχόντουσαν τα πλοία του Πάπα, αν συνέβαιναν άλλα γεγονότα και ήταν λιγότερο αποφασιστικός ο Μωάμεθ, αν η μητέρα του δεν τον έπειθε τόσο, η Μάρα, η Χριστιανή, να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια, σε μια δεκαετία θα είχαν αλλάξει πάλι τα πράγματα. Θα είχε γίνει δηλαδή μια δεκαετία το πολύ,
16: να
17: θα
16: μπορούσε
17: να καθυστερούσε την άλωση.
16: Την άλωση.
17: Ναι.
18: Άρα το ισχυρό ποιο ήταν.
17: Ο Κωνσταντίνος ήξερε λοιπόν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί η πόλη. Ήταν 7.000. Και από τους 7.000.
18: Οι υπερασπιστές του Ιουστινιάνη λοιπόν.
17: Και ήταν φρουρά πόλη. Δηλαδή οι 700 ήταν μαζί με τον Ιουστινιάνη, από τους 700 οι 300 ήταν οι κατάφρακτοι. Η επίλεκτη δύναμη του. Αυτή ήταν. Αλλά τι ήθελε να κάνει. Ήθελε να σωθεί στους αιώνες και το κατάφερε. Η αφήγησή του Άρη. Ήθελε να σώσει την ψυχή του. Και να σωθεί αυτή η αφήγηση ότι όταν είσαι σε ένα τέτοιο τόπο 11 αιώνων.
18: Στέκεσαι στον Προμαχώνα και παλεύεις.
17: Ακριβώς. Και διατηρήθηκε αυτή η δόξα, αυτή η φήμη.
18: Και τα τείχη αυτά έδιναν την αίσθηση και δίνουν την αίσθηση μεταφορικά για να καταλάβουμε τι σημαίνει. Εμείς το χρησιμοποιούμε μεταφορικά σήμερα η έννοια στέκομαι στον Προμαχώνα. Ήταν ακριβώς τα τείχη τα ψηλά και η οργάνωση, η αμυντική της Κωνσταντινούπολης από αιώνες, μετάφρο μπροστά κτλ.
17: Όπου δόθηκαν φοβερές μάχες, διότι υπήρχαν μυστικά τούνελς που έφευγαν κάποιοι και κατάσκοποι πολλές φορές μεταμφιεσμένοι για να πάνε στα στρατόπεδα του Σουλτάνου, αλλά και άλλοι κατάφρακτοι του Ιουστινιάνη για να δώσουν μάχες. Μάλιστα υπάρχει και στο βιβλίο μου μια καταγραφή που την αγαπώ πολύ, που ξαφνικά νύχτα από το στρατόπεδο του Σουλτάνου φεύγει ένας Οθωμανός με το άλογο του, μάλλον μεθυσμένος όπως έλεγαν εκεί, στα τείχη και αρχίζει και φωνάζει μπροστά στη θάλασσα ή θα σε κατακτήσω ή θα με κατακτήσεις εσύ. Και γελούσαν οι υπερασπιστές της πόλης λέγοντας ότι αυτός είναι ένας ερωτευμένος, μεθυσμένος και έβαζαν στοιχήματα πόσες βουρδουλιές θα φάει την επόμενη μέρα από τον Σουλτάνο για το ατόπιμά του. Όπως το ξώτης ο Αρμένιος λοιπόν στόχευε εκείνη την ώρα και ο Κάρχας ο αρχηγός των Κριτών του λέει τώρα μάλλον είμαστε εκτός βουλής, λέει τον έχω μπορώ να τον χτυπήσω αλλά του λέει άστον και τον άφησε. Την επόμενη μέρα οι κατάσκοποι τι έμαθαν ότι ήταν ο ίδιος ο Σουλτάνος. Ο οποίος είχε τρελαθεί με όλη αυτή την κατάσταση και είχε πει ότι εννοούσε όχι καμία ερωμένη γυναίκα, αλλά εννοούσε την ίδια την πόλη. Ή θα με κατακτήσεις Κωνσταντινούπολη ή θα σε κατακτήσω εγώ.
15: Δεν φώναζαν όμως μόνο οι Τούρκοι. Φώναζαν και οι Χριστιανοί και τα σήμαντρά τους χτύπαγαν σαν δαιμονισμένα και φωνές παρακτικές καλούσαν όποιον μπόραγε να κρατήσει ένα όπλο να έλθει πάνω στα τείχη να βάλει μπρος τον Τούρκο το κορμί του. Στα τείχη, στα τείχη, φωνάζαν οι άνθρωποι. Στα τείχη, στα τείχη, βροντούσαν τα σήμαντρα και τρέχαν οι καλόγεροι και οι καλογέρισες, οι γυναίκες και τα παιδιά που τρέμαν από τον άγριο φόβο τους και κουβαλούσαν πέτρες και σαγίτες και τόπια και μολύβια να έχουν οι υπερασπιστές να σκοτώνουν τους Τούρκους, τους γενίτσαρους που διαβόλοι αληθινοί δεν έλεγαν να σταματήσουν τις επιθέσεις τους. Μόνο ρουμούσαν συνέχεια πάνω στα παλούκια και σκαρφανώνανε τις σκάλες και κρεμίζονταν κατά γης και σκότωναν και σκοτωνόντουσαν, πάντα ουρλιάζοντας, πάντα δονώντας τον αγέρα με τις επικλήσεις των Αλλάχ και των Μωάμεθ, τον μόνο του προφήτη. Ούρλιαζαν πάντα οι Τούρκοι, φωνάζανε και βλαστημούσαν οι Χριστιανοί, χτυπούσανε τα σήμαντρα και οι καμπάνες, βροντούσαν και οι μπομπάρδες, χάλαγε ο Θεός την πλάση. Και ο ήλιος που βγήκε χαροπός από την Ανατολή, κρύφτηκε σε ένα σύννεφο, να μην βλέπει τη συμφορά, το θάνατο των αντριωμένων που δεν λέγαν να λυγίσουν. Απόσπασμα από το βιβλίο του Γεώργιου Φραντζή και Νικόλο Μπάρμπαρο, «Η πόλη σε άλλο».
18: Άρα, κάτι που θα έσωζε την Κωνσταντινούπολη έπρεπε να είναι κάτι πιο ισχυρό και όχι απλώς μια κατάσταση που εν πάση τότε σε έδινε και άλλα 10 χρόνια ζωής. Το πιο ισχυρό ποιο ήταν, επί της ουσίας, να παραδοθεί η Κωνσταντινούπολη στη Δύση, να παραδοθεί στον Πάπα. Με την έννοια πια, δηλαδή να ζητηθούν, γιατί υπήρξε μια σοβαρή διάσταση με εκείνους που έλεγαν να ενωθούμε και με τους άλλους που έλεγαν όχι και ήταν οι ονομαζόμενοι ανθενωτικοί. Άρα, για να ερχόταν η μεγάλη υπεράσπιση της Δύσης να συγκρουστεί με τον νεαρό Μωάμεθ, θα έπρεπε να δοθούν περισσότερα εχέγγυα.
17: Τα ανταλλάγματα, ναι,
18: και τα ανταλλάγματα ήταν πολύ μεγάλα.
17: Θα ήταν μεγάλα, αλλά έχω την αίσθηση ότι μέσα σε ένα οικονομικό έτσι, περιβάλλον θα μπορούσαν αυτά να ανταλλαγούν. Δηλαδή στα θέματα της ναυσιπλοείας, στα θέματα των φόρων, οι Ενωάτες, οι Ενετοί, όλοι αυτοί.
18: Έχεις την άποψη δηλαδή ότι έπρεπε να γίνει αυτή η σύγκληση με τη Δύση.
17: Ναι, δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια γιατί όλες οι άλλες περιοχές, το δεσπότοτο του Μιστρά, το δεσπότοτο της Υπήρου, τα θέματα στην Καπαδοκία και στις άλλες περιοχές, στην Τραπεζούντα και
18: τα θέματα με την έννοια των περιφερειών.
17: Των περιφερειών είχαν αποκοπεί από τον Οθωμανικό στρατό και δεν μπορούσαν να συνδράμουν και να βοηθήσουν. Είχαν κατακτηθεί, αλλά βρίσκονταν υπό ένα καθεστώς απειλής. Αν ήταν ανοιχτή αυτή η διαβλή, θα μπορούσαν να συνδράμουν αυτές οι δυνάμεις και να αλλάξει η εικόνα. Και βέβαια, αν μπορούσαν μια εβδομάδα, 10 μέρες, δηλαδή να αποτύχανε και αυτή η τελευταία προσπάθεια, θα είχε εγκαταλείψει την προσπάθεια ο Σουλτάνος. Θα είχε επιστρέψει πίσω στην Ανδριανούπολη. Θα ήταν ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και βέβαια το μεγάλο όπλο της εποχής, όπως είπες και εσύ, Άρη, ήταν το όπλο του Ουρβανού, η βασιλική, αυτό το μεγάλο κανόνι δηλαδή, που για την εποχή ήταν κάτι απίστευτο. Λένε ακόμα ότι ήταν υπεύθυνο και για τις πολλές αποβολές γυναικών, λόγω του θορύβου, λόγω της έντασης αυτής.
18: Συμπληρωματικά με αυτά που λέει ο κύριος Κασιμάτης, κυρίες και κύριοι, όπως συνηθίζουμε σε αυτήν την εκπομπή και το κάνουμε πράξη, είναι ότι να συνοδεύουμε τον προφορικό λόγο με τον γραπτό λόγο. Κυκλοφορεί λοιπόν από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Οξφόρδης, Oxford University Press, βιβλίο του καθηγητού Αντώνη Καλδέλη με τον τίτλο «Κυρίες και κύριοι, η άλωση και η τραγωδία της Κωνσταντινούπολης είναι στην αγγλική γλώσσα». Αυτό το βιβλίο, επαναλαμβάνω, μπορείτε να το βρείτε, ήδη υπάρχει στα βιβλιοπωλεία, που πραγματεύεται ακριβώς αυτό το θέμα, και μάλιστα έδωσε και μια συνέντευξη στον δημοσιογράφο Σάκη Ιωαννίδη. Ο συγγραφέας δημοσιεύτηκε πριν από κάποιες Κυριακές στην εφημερίδα Καθημερινή με τον τίτλο «Η άλωση δεν ήταν αναπόφευτη. Αν το 1453 υπήρχαν περισσότεροι πολεμιστές στο πιο ευάλωτο σημείο των τυχών της πόλης, αποσιωπητικά».
17: Ακόμα και αν υπήρχε ο ίδιος αριθμός, ο πολύ μικρός αριθμός, Άρη, αλλά να μην είχε τραυματιστεί ο Ιουστινιάνης, τα πράγματα σαφέστατα θα είχαν γύρει την πλάστιγγα προς την πλευρά των Ελλήνων.
18: Πώς τραυματίζεται ο Ιουστινιάνης?
17: Από ένα θράψμα της μπορμπάδας του Ουρβανού. Κατ' άλλους υπήρχε και δεύτερο πλήγμα από κάποιο βέλος σε ένα σημείο της ομοπλάτης. Βλέπει ότι χάνει τον κόσμο, η ψυχολογία του είναι τέτοια που βλέπει ότι δεν υπάρχει σωτηρία με όλα αυτά που συμβαίνουν. Είχαν γίνει και διάφορα άλλα. Για παράδειγμα, είχε πάρει τα κανόνια από την πύλη του Ρωμανού ο Λουκάς Νοταράς και τα είχε μεταφέρει στα θαλάσσια τείχη, σε ένα σημείο που δεν χρειάζονταν. Και αυτός ήταν ο λόγος της έντασης που μέσα στο παλάτι προσπάθησε ακόμα και να τον απειλήσει με το ξύφος του. Είχαν γίνει τέτοια πράγματα.
18: Ο Νοταράς, αλήθεια, ποια είναι η μοίρα του όταν γίνεται η άλωση της πόλης?
17: Παρουσιάζεται στον Σουλτάνο. Ο Σουλτάνος του ζητά τα παιδιά του να παρουσιαστούν μπροστά. Γίνονται διάφορα, τέλος πάντων, διότι έχει και μια ιδιαιτερότητα ο Σουλτάνος όσον αφορά τις προτιμήσεις των επαφών του. Αντιδρά εκείνη την ώρα ο Νοταράς. Γίνεται η στοιχομηθεία με τα ποσά, τα αμύθιτα, με τα Κωνσταντινάτα, με τα χρυσά, με όλους αυτούς τους θησαυρούς. Τον σκοτώνει. Το ίδιο γίνεται μπροστά στα μάτια του με τα παιδιά του. Μια φοβερή ιστορία. Ναι. Όπως και άλλα παιδιά, όπως η Θαμάρη. Η Θαμάρη ήταν η σύντροφος του Ιουστινιάνη. Ήταν η κόρη του Φρατζή, 20 χρονών. Την πήρε ο Σουλτάνος μετά στο χαρέμι και πέθανε από μια λοιμώδη ασθένεια. Ήταν ένας βαθύς έρωτας που αναπτύχθηκε εκεί.
18: Μεταξύ Ιουστινιάνη και της
17: Θαμάρ. Στη συνέχεια, από τους λίγους που διασώθησαν ήταν ο Φραντζής με τη σύζυγό του, που κατέφυγαν μετά την άλωση σε ένα μοναστήρι στην Κέρκυρα και έζησαν εκεί και κατέγραψε όλη αυτή την πόλη που είχε αναθέσει ο αυτοκράτορας να γράψει την
18: είχε
17: ιστορία.
18: Είχε κακό τέλος δηλαδή ο Νοταράς, ο οποίος ήταν μεταξύ της παπικής θιάρας, να προτιμήσουμε
17: ακριβώς,
18: το.
17: Με τα χρήματα όμως, με πολλά από τα χρήματα αυτά, τα οποία ήρθαν στην κατοχή μετά της Άννας Νοταρά, της κόρης του, της γυναίκας που συνδεόταν με τον αυτοκράτορα, αυτή διέφυγε στη Βενετία και με τα χρήματα αυτά διέσωσε Βυζαντινούς πολίτες να ξεφύγουν από τη σκλαβιά, τους εξαγόρασε δηλαδή, και ήρθαν στην Ιταλία και σώθηκαν.
18: Μετά την άλωση παραδίδεται για τρεις μέρες σε λαιλασίες η πόλη. Αυτόν τον δώρο που κάνει ο Μωάμεθ στο στρατό του.
17: Ναι, βέβαια προβαίνουν κυρίως και οι Γενίτσαροι σε ακρότητες, σε βιοπραγίες, καταστρέφουν αγάλματα, μπαίνουν στην Αγία Σοφιά, κάνουν διάφορα.
18: Αλλά ούτε οι άνθρωποι, φαντάζομαι, πληττώνουν. Δηλαδή οι Βυζαντινοί πολίτες, έτσι.
17: Ναι, εννοείται. Ναι. Εξανίσταται τότε ο Σουλτάνος και διατάσσει την πάυση των λαιλασιών για να δουν τι ακριβώς θα γίνει.
15: Είδαν Γενίτσαρους να σπρώχνουν μπροστά τους εκατοντάδες ανθρώπους δεμένους με σκοινιά, με μαντήλια, με σαρίκια, με χαλινάρια αλόγων. Γυμνούς σχεδόν ανθρώπους που ολοφύρονταν και ανέβαιναν μέχρι τα ουράνια οι φωνές τους. Είδανε κι άλλους Τούρκους φορτωμένους με τα Άγια Δισκοπότηρα από τις εκκλησιές, κι άλλους που γυμνώναν γυναίκες μέσα στις εκκλησιές. Είδανε άτακτους που είχαν αρπάξει χρυσούς σταυρούς και τους κρατούσαν ψηλά και φώναζαν και ούρλιαζαν και πέρναγαν σαρίκια από πάνω τους για να τους εξευτελίσουν. Είδαν κοπέλες να αλλάζουν χέρια μια, δυο και τρεις φορές, καθώς ο ένας Τούρκος τις γύμνωνε και τις άρπαζε από τον άλλο. Είδαν και μάχες που τρέξε άφθονο το αίμα ανάμεσα σε γενίτσαρους που καυγάδισαν για λίγους αχμαλώτους. Αντίκρισαν ιερωμένους που προδίνονταν από τα μακριά τα γένια τους, γυμνούς, δεμένους δίπλα σε αμαρτωλές του λιμανιού, σε πόρνες και σε αρχοντοπούλες. Απόσπασμα από το βιβλίο του Κώστα Κυριαζή, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
17: Οι Κρήτες συνεχίζουν. Από 1500 έχουν μείνει 176 στα τείχη. Οι περισσότεροι ακροτηριασμένοι σε μια κατάσταση φοβερή. Τους δίνει χάρη ο Σουλτάνος να φύγουν με τις σημαίες τους και με τα όπλα τους και με την εικόνα που τους χάρισε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που ήταν η εικόνα της Παναγίας, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Και φεύγουν λοιπόν με τα όπλα τους από την πόλη. Ο αρχηγός τους είναι ακροτηριασμένος, είναι τραυματισμένος βαριά. Τους λέει: αν με πάτε στην Κρήτη σε 10 μέρες που θα φτάσουμε, θα έχω πεθάνει μες στο πλοίο. Αφήστε με στο Άγιον Όρος να ζήσω εκεί και να με περιθάλψουν οι μοναχοί. Πηγαίνει στο Άγιον Όρος και τότε τον πείθει ο γραμματικός της Μονής να αφηγηθεί την ιστορία του. Την αφηγείται και έτσι μένει το χειρόγραφο αυτό για το πώς έγινε, τι ακριβώς συμβαίνει. Και ο κάθε ένας από τους υπερασπιστές της πόλης βλέπει με διαφορετική οπτική εικόνα, όπως βλέπουμε και εμείς σήμερα τα πράγματα. Εσύ τα βλέπεις αλλιώς, ο άλλος τα βλέπει διαφορετικά, τη ροή των γεγονότων. Ο ένας βλέπει ότι ο αυτοκράτορας έπεσε με αυτόν τον τρόπο. Ο άλλος λέει: όχι, έγινε νωρίτερα. Ο άλλος που είναι στο ίδιο σημείο βλέπει τα πράγματα αλλιώς. Έχουμε λοιπόν και μια αλληγορία μες στο βιβλίο μου, που θα βγει το Σεπτέμβριο από τις εκδόσεις Οξύ. Βλέπουμε λοιπόν μια αλληγορία γεγονότων μαζί με τα στοιχεία μαγικού ρεαλισμού που έχει μέσα. Συνθέτει μια ιστορία απίστευτη, βασισμένη σε αληθινά γεγονότα που δεν έχουν αλλοιωθεί καθόλου. Απλώς προσθέτει βέβαια η ιστορική γραφή και η λογοτεχνία ορισμένα γεγονότα που δεν αλλοιώνουν βέβαια τον ιστορικό καμβά. Αλλά πραγματικά είναι ένα βιβλίο το οποίο το καταχάρηκα, το απόλαυσα, μου άρεσε πολύ. Είναι πολλές φορές αυτό που λέμε ότι το χέρι του δημοσιογράφου ή του συγγραφέα οδηγείται από το Θεό, δεν το γράφει κανείς μόνος του.
18: Μάλιστα, σε ένα θέμα το οποίο μας φουντώνει τη φαντασία, είναι γεγονός. Θα σταθώ λίγο σε αυτό τώρα, το τι είναι αυτό που φουντώνει τη φαντασία μας. Μόλις γίνεται η κατάκτηση, μένει στη λαϊκή φαντασία πρώτα απ' όλα η Κερκόπορτα. Την έψαξες την Κερκόπορτα?
17: Ναι, λένε όμως.
18: Υπάρχει Κερκόπορτα.
17: Κοίταξε στις επίσημες αναφορές και.
19: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε. Οχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
20: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
19: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
20: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
21: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
22: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
23: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
24: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ακριβώς. Πρέπει να στεκόμαστε με απόλυτη ακρίβεια. Άλλωστε, αν υπήρχε κάτι τέτοιο, θα είχε φροντίσει ο Σουλτάνος να το διατυμπανίσει και να γίνει γνωστό και να παραμείνει στους αιώνες. Δεν βρέθηκε λοιπόν μέσα στη σωρό των πτωμάτων. Μην ξεχνάμε ότι τα διάσημα και τα εμβλήματα και όλα αυτά τα έβγαλε ο ίδιος ο Κωνσταντίνος για να μην αναγνωριστεί από τους εχθρούς του και γίνει ο πρώτος στόχος. Και κανείς δεν ξέρει βέβαια τι ακριβώς έγινε με λεπτομέρειες εκείνη την ώρα. Δεξιά του ήταν ο Δαλμάτης, αριστερά του ήταν ο εξάδελφός του, ο Θεόφιλος Παλαιολόγος, κάποιοι εκατόνταρχοι της αυτοκρατορικής φρουράς, οι δύο βάνδαλοι που ήταν μπροστά, που ήταν άνθρωποι της προσωπικής του ασφάλειας. Οι δοκιμαστές είχαν μείνει στο παλάτι. Οι δοκιμαστές ήταν αυτοί που, επειδή υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να δηλητηριαστεί ο αυτοκράτορας, κάτι που ακολουθεί το βέβαια σε όλους τους ηγεμόνες της εποχής, πριν δοκιμάσει τα φαγητά ή το λιτό φαγητό το οποίο είχε απομείνει από τη μαγείρισα του Παλαιολόγου, την κυρά Ευδοξία, όπως την αναφέρω μέσα στο βιβλίο, υπήρχαν δοκιμαστές. Και επίσης δειπνούσε, σύμφωνα με την παράδοση, μια παράδοση που είναι πραγματικό γεγονός βέβαια, μάζευαν κάθε φορά που ήταν να δειπνήσει ο αυτοκράτορας 12 ζητιάνους. Γιατί πίστευαν τότε στο Βυζάντιο ότι από τα κατώτατα στρώματα της κοινωνικής ζωής μπορεί να ενσαρκώνεται ο Κύριος. Και μέσα στους 12 υπήρχε μια μικρή πιθανότητα να συντρώγει ο αυτοκράτορας μαζί με τον Χριστό. Αυτό πίστευαν τότε. Υπήρχαν πολλοί θρύλοι, πολλές δυσιδαιμονίες. Έλεγαν τον ψαλμό 99 πολλές φορές, έναν ψαλμό τον οποίο τον αναφέρομαι στο βιβλίο. Απ' την άλλη πλευρά υπήρχαν δυσιδαιμονικές τάσεις πολλές, υπήρχαν αστρολογικά φαινόμενα τα οποία ερμηνεύονταν. Μάλιστα, για να γυρίσει την πλάστιγγα της Πυθούς, η γυναίκα που μεγάλωσε το Μωάμεθ, η Μάρα που ήταν χριστιανή, ήταν η γυναίκα του πατέρα του. Αυτή λοιπόν του είπε ότι τα αστρολογικά φαινόμενα σε ευνοούν. Δεν πρέπει να γυρίσει.
18: Και κάνε τώρα την επίθεση.
17: Πρέπει να γίνει τώρα. Μα λέει ο Χαλίλ Πασάς μου είπε ότι θα είναι ένας ψόγος στην ιστορία μου και στη φήμη μου κτλ. Μην τον ακούς. Τα άστρα λένε αυτά, τα αστρολογικά φαινόμενα. Δες τη σελήνη που είναι κόκκινη. Δες τι ακριβώς γίνεται πάνω από την Αγία Σοφιά. Εσύ θα τα καταφέρεις. Εσύ ο μόνος που θα τα καταφέρεις. Και τότε πίστηκε ο Σουλτάνος και είπε: θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο, θα προτάξουμε τις δυνάμεις των γενιτσάρων, αφού αναλωθούν πρώτα οι Βαζιβούκοι και οι άλλοι οι οποίοι θα ταλαιπωρήσουν τους άγρυπνους πια υπερασπιστές, και τελικά το κατάφεραν από ένα ρήγμα του τείχους.
18: Το βιβλίο έχει τίτλο, αυτό που θα κυκλοφορήσει τον
17: Σεπτέμβριο? Υπάρχουν πιθανοί τίτλοι, ένας από τους πιθανούς τίτλους είναι «Ο Εμφύλιος των Παπύρων».
18: Πολύ ωραία.
17: Γιατί οι Παπύροι λένε άλλη ιστορία, υποστηρίζουν άλλα γεγονότα οι άλλοι, μιλούν για τα γάνια τα οποία.
18: Αυτό είναι πια με τη φαντασία.
17: Με τη φαντασία, με κάποιον ψάλμο ή οτιδήποτε άλλο, μέσα στο μαγικό ρεαλισμό, τον οποίο τον αναφέρουν οι διαπρεβείς βυζαντινολόγοι και από το παρελθόν της Γάνδης και από τα λατινοαμερικάνικα πανεπιστήμια, λένε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι είναι συναρπαστική η γραφή, γιατί είναι αυτό. Και με τιμά πολύ αυτό που λένε. Το θεωρώ πολύ μεγάλη τιμή. Γι' αυτό σου είπα ότι το καταχάρηκα πολύ. Και ότι...
18: Χάρηκα κι εγώ τη συζήτησή μας. Εσύ για τη γραφή και εγώ για τη συζήτησή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Πέτρο Κασιμάτη. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, να σας πω το εξής. Γίνεται η άλωση και στη συνέχεια ο ιστορικός Κώστας Σταματόπουλος πριν από λίγα χρόνια γράφει ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καπών με τον τίτλο «Η Ρωμιοσύνη της πόλης από το 1453 έως το 1600 και εκεί περιγράφεται πως ανασυγκροτείται από τον Μωάμεθ η Κωνσταντινούπολη που στο μεταξύ έχει αδειάσει λόγω της αλώσεως. Ο κύριος Σταματόπουλος με έχει πληροφορήσει ότι θα συνεχίσει την ανάπτυξη της πόλης και με ένα δεύτερο βιβλίο που έχει ετοιμάσει από το 1600, θα διανύσει δηλαδή τον 17ο αιώνα, για την ιστορία πάντα της Κωνσταντινούπολης. Αυτά για σήμερα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στη διάρκεια της ημέρας. Το αυριανό μας ραντεβού στις 9 το πρωί με την οικονομική ιστορία των 200 ετών του ελληνικού κράτους. Ζήνω Ζαμπακίδης, συνεχίζουμε την παράθεση. Είμαστε πάντα στην διάρκεια του 19ου αιώνα. Καλή σας ημέρα.

Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου.
4: Ποιο απόφαση?
3: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και

0: Διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το Team των Απαιτητικών.
0: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
6: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
6: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
6: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
0: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
8: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι. Ανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Μετακινήσεις σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τρόλι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Άγρια επίθεση από τον πρώην γαμπρό του δέχτηκε χθες το βράδυ 67χρονος μέσα στο σπίτι του στον Εύασμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα ο άνδρας να καταλήξει. Σε λίγη ώρα ο δράστης θα οδηγηθεί στα δικαστήρια με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Θύμα και δράστης είχαν αποσχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία για ναρκωτικά. Απολογούνται σήμερα το πρωί οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους 10 βρίσκεται ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος Ρεθύμνου, καθώς και δύο λογιστές από το Ηράκλειο, στους οποίους αποδίδεται το αδίκημα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης.

0: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν απόψε Paris Saint-Germain και Arsenal. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη και θα αρχίσει στις 7. Στους δεύτερους αγώνες για την ημιτελική φάση της μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 3:10 τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στις 5:15. Αν επικρατήσουν οι φιλοξενούμενοι, θα πάρουν την πρόκριση στον τελικό. Την πρώτη θέση στο διεθνές meeting της Κύπρου με άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Το πρωτάθλημα handball για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Στον τέταρτο τελικό με αντίπαλο την ΑΕΚ, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 31-27. Στο δεύτερο τελικό της Water Polo League των γυναικών, η Βουλιαχμένη επικράτησε 11-9 του Ολυμπιακού και ισοφάρισε με 1-1 νίκες στη σειρά.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς, η ανεμία ασθενής μέχρι 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς. Η ανεμία και εδώ ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τεπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα έχουν έντες 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα επιλογικά θα φτάσει 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έφυρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εγκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στην Κατερίνα Δράκου.

0: Καλώς τους, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας, 10 και 10 πρώτα λεπτά. Εκτάκτως μας ακούτε. Νομίζω από το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έρθουν τα πράγματα να αποκατασταθούν. Guns N' Roses, Paradise City. Θα μπορούσε να είναι η Αθήνα μια πόλη παραδεισένια αυτό το Σαββατοκύριακο ιδίως, που η πόλη λόγω του τριημέρου έχει ελαφρύνει λιγάκι, έχει αδειάσει. Αλλά τι να το κάνεις, μαθαίνω πως στα νότια αρκετοί από εσάς ταλαιπωρείστε. Διαβάζω μηνύματα, ακούω τα τηλεφωνήματα που υποδέχεται η Ελένη. Οι κάτοικοι ταλαιπωρούνται και αν συνήθως μας φταίει το αυτοκίνητο, τώρα φταίει το ποδήλατο. Αυτός ο ποδηλατικός γύρος που διεξάγεται αυτήν την ώρα είναι η επίσημη ποδηλατική εκδήλωση της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδόνια. Σας το λέω δηλαδή σε περίπτωση που δεν ξέρετε και το λόγο για τον οποίο αυτή την ώρα ταλαιπωρείστε. Τελικός προορισμός είναι το Σούνιο. Η Μεράνια έχει φροντίσει από το πρωί να σας ενημερώσει ότι εξαιτίας αυτές τις εκδήλωσεις είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πιάνουν αρκετές περιοχές των νοτίων προαστίων. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει αλλού στον κόσμο όταν είναι να προγραμματιστεί κάποια τέτοια εκδήλωση. Εδώ στη χώρα μας χρόνια πολλά τώρα κάτι μικρό συμβαίνει, κάτι μεγάλο συμβαίνει. Οποιοδήποτε γεγονός, δρόμοι κλείνουν με περισσή ευκολία και ο κόσμος ταλαιπωρείται σαν να είναι αυτό η εύκολη λύση. Και ούτε μας περνά από το μυαλό πως δεν μπορεί, κάποιος άλλος τρόπος θα υπάρχει. Παρατήρηση δεύτερη. Έχει να κάνει με την κίνηση επίσης. Ίσως το ακούσατε πριν από λίγο στο δελτίο ειδήσεων. Είναι πάρα πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό του Κηφισού από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια λόγω εργασιών που γίνονται στην αριστερή λωρίδα. Καλώς γίνονται οι εργασίες. Είναι Σάββατο πρωί, δεν κυκλοφορεί τόσο κόσμος, είναι και τρίμερο. Καλώς λοιπόν το προγραμμάτισαν σήμερα. Επειδή έτυχε να περνάω, είδα ότι γίνονται κάποια κουρέματα, κάποια κλαδέματα εκεί στα δεντράκια που έχει ο Κηφισός. Τα μέτρα ασφαλείας είναι ανύπαρκτα. Οι άνθρωποι που κάνουν τις εργασίες αυτές φορούν μεν αυτές τις φωσφοριζέ φόρμες, αλλά κινούνται σχεδόν πάνω στο οδόστρωμα. Η απόσταση δηλαδή του ανθρώπου από το αυτοκίνητο που περνά είναι 1,5 μέτρο. Αυτά και να με συγχωρείτε που σας πήρα από τα μούτρα Σάββατο πρωί. Ελάτε να συστηθούμε. Κώστας Πανός απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Πέρσα Μπόλια ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας, όπως σας έχω αναφέρει ήδη, η Ελένη Μπουλιάρη. 2-10-48-00-170-174 για τα τηλεφωνήματά σας και στο www.skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο, εκτάκτως αυτό το Σάββατο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Γιάννης Πανολιός. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή του. Διότι, κύριε Πανολιά, καλημέρα σας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό. Να κλείνει με μεγάλη ευκολία ένα δρόμο.
1: Με μεγάλη ευκολία κλείνουμε τους δρόμους. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτές οι ναυτιλιακές εκθέσεις, όπως είναι τα Ποσειδόνια, γίνονται σε πολλά μέρη του κόσμου. Γίνεται στο Λονδίνο, γίνεται στην Κωνσταντινούπολη, γίνεται στη Σιγκαπούρη. Ρωτάτε ποτέ εάν εις βάρος του πληθυσμού των ντόπιων κλείνουν οι δρόμοι για να ευχαριστήσουμε τους εκθέτες ή τους ανθρώπους που επισκέπτονται την Αθήνα αυτή την περίοδο. Είναι ντροπή μας. Ντροπή να αδιαφορούμε για τους ανθρώπους, τους ντόπιους, τους ανθρώπους που ζουν και κινούνται και λειτουργούν εδώ. Δεν είδα ποτέ στο Λονδίνο να κλείσουν έστω και ένα δρόμο για χάρη των κάποιων αντίστοιχων Ποσειδονίων. Είναι ντροπή. Ναι. Αυτό που σημαίνει χωρίς πολλή σκέψη κλείστο τρόπο πήγαινε στο Σούνιο είναι ντροπή. Και το όλοι μαζί μπορούμε να κάνει αγώνες δρόμου. Mm-hmm. Προσπαθούμε να μην ενοχλήσουμε ούτε έναν άνθρωπο. Πάμε στα βουνά, πάμε στα λαγκάρια. Ας κάνουν κολυμπητικούς αγώνες, ας κάνουν αγώνες ιστιοπλοείας. Δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρούμε. Να τα μπορούμε να επίσης οι άνθρωποι που ζούμε εδώ.
0: Ξέρετε, έχουν έρθει μηνύματα ακροατών οι οποίοι αναφέρουν ότι αυτό δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει και την προηγούμενη φορά και τώρα δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας. Οποιοδήποτε πλάνο έχει κάνει κάποιος για το πρωί του Σαββάτου, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να το προχωρήσει. Δεν μιλάμε τώρα για περιπτώσεις που υπάρχουν και έκτακτες ανάγκες.
1: Άστε το αυτό. Πριν από 2 εβδομάδες, γιατί είχαμε κάτι αντίστοιχο στην παραλιακή, πάλι στα νότια προάστια.
0: Ναι.
1: Έτσι, με πολύ ελαφριά την καρδιά και οι δήμαρχοι, και λυπούμε που το λέω, και οι δήμαρχοι που συντελούν και συμφωνούν στο να ταλαιπωρήσουν τους δημόσιους τους. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Ας ακούσουν οι υπεύθυνοι, ας ακούσουν οι ντόπιοι, ας ακούσουν όλοι. Δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό το πράγμα εις βάρος των κατοίκων της πρωτεύουσας.
0: Mm-hmm. Ναι. Κάποια στιγμή, μετά από πολλά χρόνια που το συζητάμε, πρέπει να αποφασίσουμε τι θα αλλάξουμε. Γιατί κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
1: Μυαλό πρέπει να αλλάξουμε, νοοτροπία.
0: Μυαλό, κυρίως. Πρωτίστως.
1: Να μην ενδίδουμε προκειμένου να φέρουμε 5, 6, 10 χιλιάδες ξένους, να μην δείχνουμε αυτή τη δουλοπρέπεια. Ανοίξτε την πόλη σας, κάντε την ό,τι θέλετε προκειμένου να ευχαριστήσουμε τους επισκέπτες. Όχι, πρώτα θα ικανοποιηθούν οι ντόπιοι, οι Αθηναίοι, οι Έλληνες και μετά οι ξένοι. Mm-hmm.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Λοιπόν, ελάτε εντάχει πριν πάμε στην επόμενη κουβέντα που θα ανοίξουμε και θα είναι επίκαιρη γιατί αφορά στις πανελλαδικές που ξεκίνησαν χθες. Να ρίξουμε έτσι εντάχει μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδρασή της στο νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Αν το έχετε ακούσει πως αυτό το καλοκαίρι έτσι, με έναν τρόπο αναμένεται θερμό, και αυτό γιατί η Τουρκία όχι απλώς επαναφέρει το αφήγημα περί γαλάζιας πατρίδας, αλλά στην πραγματικότητα νομοθετεί, το μετουσιώνει σε ένα νόμο. Η απάντηση της Αθήνας έρχεται με ένα θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο. Αυτό, η ανακήρυξη δηλαδή θαλάσσιων πάρκων και στο Ανατολικό Αιγαίο, σχεδιάζεται ως ένα από τα βέλη στη φαρέτρα της Αθήνας προκειμένου να αντικρούσει το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές στο νομικό οπλοστάσιο, το δικό μας, το ελληνικό. Εάν και ποιες θα ενεργοποιηθούν, νομίζω ότι θα αποφασιστεί με βάση το κατά πόσο όλα αυτά τα οποία ακούμε σε επίπεδο ρεπορτάζ θα προχωρήσουν πράγματι. Αν προχωρήσουν, το μόνο βέβαιο, το προφανές, είναι ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις από τα ήρεμα νερά που βρίσκονται σήμερα παίρνουν σε άλλο επίπεδο, στα ταραγμένα νερά, στις σχέσεις που επιδεινώνονται ραγδαία. Στην Καθημερινή η ανησυχία για το ρωσικό χτύπημα στην Ρουμανία. Το ρωσικό ντρόν που έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία ήρθε να ανεβάσει κατακόρυφα την ένταση μεταξύ Μόσχας και ΝΑΤΟ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μας έκανε να θυμηθούμε ξανά πως υπάρχει άλλος ένας πόλεμος που δεν τελειώνει, αυτό στην Ουκρανία. Στο κυνήγι της Αθανασίας ο Πούτιν, διαβάζω στην Καθημερινή, μια έρευνα από το Κρεμλίνο. Όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο ένα ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε τους Βλάντιμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο να συζητούν για την Αθανασία, πολλοί θεώρησαν ότι πρόκειται για συζήτηση θεωρητικού χαρακτήρα, μην πω και φιλοσοφικού. Όπως αποκαλύπτεται ωστόσο, ο Ρώσος Πρόεδρος έχει καταστήσει την έρευνα κατά της γύρανσης προτεραιότητα του Κρεμλίνου, ρίχνοντας σε αυτό το πεδίο δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, στην Καθημερινή θα διαβάσετε και για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, βεβαίως για το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ πέρασε πολλές ώρες κλεισμένος σε αυτό το δωμάτιο με τους συμβούλους του χθες. Δεν μάθαμε όμως κάτι συγκεκριμένο. Θέτει όρους και υπάρχουν κάποιες προσδοκίες για την συμφωνία. Εντάξει, μην το δέρουμε και κόμπο, γιατί αυτά τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Πόσο είναι τώρα, 3 μήνες αυτή η ιστορία. Τα νέα Σαββατοκύριακο. Τα κόμματα αναπεριφέρεια που κερδίζουν και που χάνουν. Οι κομματικοί μηχανισμοί αναγνωρίζουν τα διλήμματα και τις μαύρες τρύπες. Παραδέχονται ποιες μάχες είναι ανώφελο να δώσουν και προετοιμάζονται να παλέψουν εκεί που υπάρχουν ακόμα ελπίδες. Αναφέρουν τα νέα και θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι ένα προεκλογικό πρωτοσέλιδο. Διαφωνείτε ότι έχουμε μπει έτσι σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο? Ελεύθερος Τύπος, πρεμιέρα πανελλαδικών με Μοναξιά, Εμπειρίκο και Παπανούτσο. Στην εποχή μου ο Παπανούτσος ήταν στα σος, δηλαδή έτσι προετοιμαζόμασταν διαβάζοντας κατά βάση δοκίμια. Αυτό το θέμα θα ανοίξουμε και εμείς και με αφορμή το χτύπημα στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου να καλωσορίσω έναν άνθρωπο που ξέρει το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ ως ολίγη. Τον ευχαριστώ πολύ, κ. Χρήστος Κάτσικας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Δράκου.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, θέλω ένα σχόλιο. Πώς σας φάνηκε το θέμα, αλήθεια, το θέμα που έπεσε χθες στην πρώτη ημέρα των πανελλαδικών, έκθεση, τα τελευταία χρόνια το έχουμε συνηθίσει, είναι έκθεση το θέμα στο οποίο διαγωνίζονται. Έχει αλλάξει βέβαια και η έκθεση πάρα πολύ. Κάποτε έγραφες ένα σεντόνι και καθάριζες. Τώρα παλεύουμε να κατακτήσουμε την κριτική σκέψη.
2: Ναι, μάλλον η αλλαγή έγινε γιατί υπήρχε μεγάλη, υπήρχαν πάρα πολλές αναβαθμολογήσεις, διότι η έκθεση είναι, οι ιδέες είναι ιδέες προσωπικές και οι βαθμολογητές έχουν και αυτοί τις ιδέες τους, ακόμα και όταν δίνονται οδηγίες στο Υπουργείο Παιδείας, από το Υπουργείο Παιδείας, πάντοτε οι ιδέες του καθένα βαθμολογητή επηρεάζει και τη διόρθωση που θα κάνει. Γι' αυτό η έκθεση τώρα είναι ένα μικρό κομμάτι πλέον του μαθήματος που λέγεται νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Το θέμα δεν ήταν άσχημο, καλό θέμα ήταν. Βέβαια, να πω ότι δεν συμφωνώ καθόλου ότι ήταν απλό και ότι βατό και ότι οι υποψήφοι ανταποκρίθηκαν και τα λοιπά, γιατί όπως βλέπουμε κάθε χρόνο, στα βατά και εύκολα που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι για τα θέματα αυτά, δεν είναι καθόλου έτσι, μιας και οι βαθμολογίες δεν δείχνουν τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
2: Να κάνω μία πρόβλεψη, και δεν είναι μαγεία, είναι με βάση τα στατιστικά, 1,5-2% θα είναι τα άριστα γραπτά, όπως κάθε χρόνο τα πολλά τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα, σημαντικό. Λοιπόν, λέω και για τους ακροτές που έτυχε να μην το γνωρίζουν, το θέμα που έπεσε ήταν οι τρόποι με τους οποίους, το λέω έτσι, κάπως δεν ξέρω ακριβώς αν είμαι μέσα, οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας να συνεργαστούν για να θεραπευτεί η μοναξιά από την οποία υποφέρουν και οι δύο γενιές. Διαφορετικής φύσης μοναξιά, αλλά μοναξιά σε κάθε περίπτωση.
2: Η νεαρή γενιά είναι αθέατη και ακόμα δεν έχουμε δει τα αποτελέσματα, τις συνέπειες μάλλον.
0: Ναι.
2: Που οδηγούν σε αυτή τη μοναξιά. Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω με αφορμή τα όσα είπατε στον Απόστολο Λακασά στην Καθημερινή χθες, θέλω το σχόλιο σας, γιατί γίνεται μια διαπίστωση στο ρεπορτάζ της Καθημερινής, την οποία κανείς δεν μπορεί να αποκρούσει. Ακούμε για τις πανελλαδικές και για την κατάργησή τους πόσα χρόνια τώρα, κύριε Κάτσικα.
2: Κοιτάξτε, κυρία Δράκου, εγώ διάβασα για πρώτη φορά ότι καταργούνται οι πανελλαδικές το 1978. Υπάρχει πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες της εποχής που λέει καταργούνται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Θυμίζω ότι τότε το τότε Υπουργείο Παιδείας είπε καταργούμε τις πανελλαδικές εξετάσεις και έβαλε ένα σύστημα που είχε πανελλαδικές εξετάσεις και μάλιστα πιο αυστηρές, μόνο που δεν ονομάζονταν πανελλαδικές εξετάσεις. Το ονόμασε διαφορετικά. Μάλιστα το είχε και στη Δευτέρα και στη Τρίτη Λυκείου εξετάσεις τότε. Ακολούθησαν τα χρόνια, το 1994 αλλάζουν εξετάσεις και πάλι τότε το Υπουργείο Παιδείας καταργούμε τις πανελλαδικές εξετάσεις και φέρνουμε ένα νέο σύστημα που θα καταργήσει τα φροντιστήρια. Το ίδιο διαβάσαμε και 10 χρόνια αργότερα, το ίδιο διαβάσαμε και το 2014 από τον υπεύθυνο της εκπαίδευσης του ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πριν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις, όπου εντάξει τώρα έχουμε και την εμπειρία, δεν καταργήθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, το ίδιο ακούμε και τώρα.
0: Και είναι και δέσμευση, παραμένει δέσμευση από όλους, δηλαδή και
2: βεβαίως
0: από την παρούσα κυβέρνηση, από την αρμόδια υπουργό συγκεκριμένα, αλλά και από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος το επανέλαβε πρόσφατα,
2: ανακοινώνοντας
0: το νέο κόμμα. Ναι.
2: Κοιτάξτε, τώρα έχουμε πλέον την εμπειρία. Και όποιος έχει μάτια να δει και την τιμιότητα να πιστέψει στα μάτια του, καταλαβαίνει ότι η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων ουσιαστικά από πίσω έχει ότι θα έχουμε πανελλαδικές εξετάσεις που θα ονομάζονται αλλιώς, που θα περιγράφονται αλλιώς, όμως που θα είναι εξετάσεις. Και όσον αφορά το νέο σύστημα το εθνικό απολυτήριο, mm-hmm. όπως ονομάζονται πλέον, θα ονομαστεί υποτίθεται η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, θα έχει και εξετάσεις και στη Δευτέρα Λυκείου, θα έχει και εξετάσεις και στην Τρίτη Λυκείου, δηλαδή θα έχει εξετάσεις περισσότερες που καθόλου δεν μπορούν να υποσχεθούν ότι θα μειώσουν το οικογενειακό κόστος, ότι θα μειώσουν τα φροντιστήρια.
0: Γιατί αυτό είναι και το κίνητρο, έτσι θέλω να πω. Ένα από τα επιχειρήματα όσων είναι υπέρ, επιχειρηματολογούν υπέρ, είναι αυτό ακριβώς που λέτε και με έναν τρόπο το αποδομείτε κιόλας, κύριε Κάτσικα.
2: Ναι, ναι. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ο εργολάβος των εξετάσεων είναι τα φροντιστήρια. Mm-hmm. Όταν υπάρχουν εξετάσεις και κόντρα εξετάσεις, τα φροντιστήρια οριάζουν. Υπάρχουν τα στατιστικά στοιχεία μετά τη μεταπολίτευση με αυτό. Όταν αυξάνονταν οι εξετάσεις, παραδείγματος χάρη επί Γεράσιμου Αρσένη το 97-98-99,
0: κάτσε καλά Γεράσιμε.
2: Κάτσε καλά Γεράσιμε. Απογειώθηκαν τα φροντιστήρια και το κόστος της ελληνικής οικογένειας. Mm-hmm. Από την άποψη αυτή πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Βεβαίως ένα στενάχωρο γέλιο βγαίνει όταν ακούμε την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Όσο υπάρχει μια κοινωνία με θέσεις γιατρών, τραπεζιτών, εργατών, αυτών που θα δουλεύουν χειρονακτικά και αυτών που θα δουλεύουν πνευματικά, αυτών που θα αμείβονται πολύ και αυτών που θα αμείβονται λίγο, δηλαδή θέσεις άνισες, τόσο θα υπάρχουν εξετάσεις οι οποίες θα μοιράζουν τους ανθρώπους ανάλογα βέβαια και με τα μορφωτικά τους πλεονεκτήματα στην Α ή στη Β θέση.
0: Ναι. Και τα οικονομικά βέβαια. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα ηθικό κομμάτι.
2: Τα οικονομικά
0: εκεί.
2: Συνδέονται.
0: Έτσι δεν είναι. Γιατί η κατάργηση των πανελλαδικών μπορεί να ακούγεται. Πώς να το πω, για τους γονείς ότι απαλλάσσονται από ένα βραχνά, για τα παιδιά ότι απαλλάσσονται από μια πολύ στρεσογόνα διαδικασία. Απ' την άλλη, πρέπει να βάζουμε, πηγαίνουμε και από το δύσκολο δρόμο. Ο δύσκολος δρόμος μπορεί να σε βγάζει σε πιο ωραία θέα. Αν όλα τα απλοποιήσουμε και κινδυνεύουμε στο τέλος να χάσουμε την ουσία της εκπαίδευσης, που σίγουρα δεν είναι. Πληρώνω για να αποκτήσω ένα πτυχίο, έτσι.
2: Ακριβώς, κυρία Δράκου, και θα έλεγα ότι η ουσία της εκπαίδευσης, δηλαδή η κουβέντα που θα έπρεπε να κάνουμε όλοι, είναι πώς το σχολείο θα λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε αυτός που θα τελειώνει το σχολείο να βγαίνει και να δικαιώνει, τουλάχιστον από την άποψη τη μορφωτική του, να μπορεί να αναγνωρίζει πώς είναι ο κόσμος, πώς αλλάζει, τι πρέπει να κάνει, να δικαιώνει ότι προχωράμε με δύο πόδια και όχι με τέσσερα. Mm-hmm. Γιατί αν το σχολείο, ας πούμε, χρειάζεται και το φροντιστήριο συμπληρωματικά, παίρνει υπόψη και τις ανισότητες που υπάρχουν και τις αναπαράγει και δεν τις μικραίνει, αυτός που έρχεται στο σχολείο με άνισες μορφωτικές αποσκευές, πρέπει το σχολείο να έχει το καθήκον, την ευθύνη, να τον φέρει παραπάνω. Ναι. Όχι να τον αναπαράγει την ανισότητά του.
0: Και από εκεί και πέρα, ναι, ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του, οι οποίες, ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, είναι πνευματικές, οικονομικές και οτιδήποτε άλλο, προχωρά. Κύριε Κάτσικα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό πρωινό, Σαββάτου. Να είστε καλά. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όλα δικά σου. Κόσμος 96,5.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
10: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
11: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
10: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
11: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Στο εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ηγέτη και εγκέφαλο της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, υπογραμμίζει το State Department σε νέα γραπτή ανακοίνωσή του. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή, τονίζεται στην ανακοίνωση. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η χθεσινή σύσκεψη στο Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε χωρίς τελική απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε απολύτως ικανοί να επαναλάβουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη στη δέσμευση πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ετοιμότητα του Ιράν να επιτύχει ένα αξιοπρεπές πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας Πεζεσιάν. Κατέληξε ο 67χρονος που ξυλοκοπήθηκε χθες το βράδυ άγρια στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης από τον 38χρονο πρώην γαμπρό του. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
13: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
14: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr/σπίτι25.

0: 100,3 στα ραδιόφωνά σας, σε όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, να ευχηθώ καλημέρα, καλό πρωινό Σαββάτου και καλό τριήμερο, ιδίως σε εσάς που φύγατε και καλά κάνατε και μια χαρά καιρό θα έχει. Και είναι το πρώτο τριήμερο αυτό που μας βάζει για τα καλά, έτσι, σε αυτή την... Πώς να το πω, σε αυτή τη διάθεση την πιο καλοκαιρινή. Λοιπόν, ζήτησα από τη Μεράνια να μείνει εδώ μαζί μου στο στούντιο, διότι από πολύ νωρίς το πρωί παρακολουθεί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα νότια προάστια, για αυτόν τον ποδηλατικό γύρο που πολύ σας έχει ταλαιπωρήσει, αν κρίνω από τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Λοιπόν, τι γίνεται, πότε, με ρωτούν οι ακροατές.
1: Καλημέρα,
0: πότε...
1: Κατερίνα μου, κοίταξε, μέχρι τις 10.30 στο κομμάτι της Ποσειδόνος ήταν οι ρυθμίσεις. Αυτό τελειώνει σιγά σιγά, αλλά μέχρι τις 2 το μεσημέρι, στο κομμάτι που αφορά τα καλύβια και το Σούνιο, θα έχει ρυθμίσεις και εκεί. Είναι τμηματικές ρυθμίσεις από το σημείο που περνάνε οι ποδηλάτες.
0: Μέχρι Σούνιο δηλαδή.
1: Ναι, μέχρι εκεί φτάνει. Οπότε καλή υπομονή.
0: Ωραία. Αν είχε σκοπό δηλαδή να πας για κανένα μπανάκι στο Σούνιο.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το ζήτημα. Ότι πολλοί που δεν φύγανε θα θέλανε να πάνε μια βόλτα στην παραλία και είναι λίγο απαγορευτική ή θα πρέπει να οπλιστούν με πολλή υπομονή.
0: Ναι, όχι, δεν το ρισκάρεις τώρα. Έχει που έχει κίνηση, βάλε και τα
1: ποδήλατα. Έχει κίνηση, έχει και τις εξόδους.
0: Ακριβώς.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Μάλιστα.
1: Υπομονή.
0: Ωραία. Άρα λες το πρώτο κομμάτι όπου να είναι, θα αποκατασταθεί
1: ναι,
0: η κυκλοφορία.
1: Το κομμάτι της Ποσειδόνος που είναι τμηματικά στο Παλαιοφάλιρο, στον Άλυμο και λίγο πιο κάτω στο ύψος της Γλυφάδας. Mm-hmm. Μετά θα έχει πιο κάτω. Θα έχει στη Βάρη, θα στη Βουλιαγμένη, στα Καλύβια. Σε αυτά τα κομμάτια θα είναι μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
0: Ωραία. Λοιπόν, και στο sky.gr ανά πάσα
1: ναι,
0: και στιγμή
1: υπάρχουν όλες,
0: μπαίνουν οι ακροατές μας και βλέπουν και από εκεί βάσει της ενημέρωσης χαράσουν και το δρομολόγιο που θέλουν να ακολουθήσουν. Σε ευχαριστώ.
1: Μπορεί να μην έχει και μεγάλα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έγινε μικρές καθυστερήσεις, ωστόσο όπως και να έχει, πάντοτε στην παραλία εκεί έχει κίνηση. Ειδικά σε, λόγω και του καλού καιρού που κάποιοι που δεν μπορούν να φύγουν θα πρέπει να πάνε μια βόλτα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Η Μεράνια την ακούτε και σας ενημερώνει καθημερινά και πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, και μία είδηση ακόμα, θα δούμε παράληψη να μην αναφέρουμε στην σημερινή επικαιρότητα. Είναι μία είδηση έτσι βαριά, μία ακόμα απώλεια. Χθες το βράδυ συνέβη. Νίκος Σταγαράς, ο υφυπουργός περιβάλλοντος, έφυγε από τη ζωή. Εντάξει, ένας άνθρωπος πολύ συμπαθής, αν κρίνει κανείς και από τα μηνύματα που στέλνει σήμερα η πολιτική του οικογένεια, οι φίλοι του. Με έναν πολύ γλυκό τρόπο τον αποχαιρέτησε χθες ο γιος του και έτσι μάθαμε όλοι μας ότι ο Νίκος Σταγαράς δεν είναι πια μαζί μας. Είναι ο άνθρωπος που ήταν πίσω από τη μεγαλύτερη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών. Πάντα ευγενής, πάντα πρόθυμος να σου εξηγήσει. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Τι άλλο. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ στα νέα, το διαβάζω, πως το ρεπορτάζ λέει πως ο Πρωθυπουργός αρχές Σεπτεμβρίου θα αποφασίσει για το χρόνο των εκλογών. Όλοι οι υπόλοιποι βέβαια με έναν τρόπο έχουμε αποφασίσει το πότε θα γίνουν οι εκλογές και οι περισσότεροι, αν κρίνω από τις κουβέντες που κάνουμε αλλά και από τα όσα πια λένε άνθρωποι που μετέχουν στην κυβέρνηση και υπουργοί ακόμα, οι εκλογές δεν θα γίνουν στην ώρα τους. Ο μόνος που με κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους είναι ο Πρωθυπουργός. Σε κάθε περίπτωση, εκείνος ξέρει και εκείνος θα αποφασίσει και θα λάβει την τελική απόφαση. Το ρεπορτάζ λέει ότι οι αποφάσεις θα κλειδώσουν αρχές Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε είναι αρκετό το διάστημα και κανείς δεν ξέρει τι γεγονότα θα μεσολαβήσουν. Προφανώς όμως η ανακοίνωση δύο κομμάτων, το ένα από την κυρία Καριστιανού, το άλλο από τον Αλέξη Τσίπρα, μας έχει βάλει όλους σε αυτό το τρυπάκι να συζητάμε έτσι προεκλογικά για το ας πούμε πως ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να ονοματίσει, να βαφτίσει το κόμμα του Ελλάς, ποια άλλα ονόματα ήταν στη short list. Η Μπαρτσελόνα αναφέρει ότι είναι πολύ λογικό η ομάδα μας να εμπνέει. Κάνουμε μια κουβέντα η οποία θεωρούμε ότι είναι πολιτική, στην πραγματικότητα είναι μια κουβέντα παραπολιτική, μικροπολιτική, μια κουβέντα για το πώς χαράσουν τα κόμματα την επικοινωνιακή τους στρατηγική. Ναι, Γι' αυτό και εμείς κρίναμε σκόπιμο να συζητήσουμε με έναν επικοινωνιολόγο τα όσα είδαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες και με έναν τρόπο να δούμε τι είναι αυτό που περιμένουμε τις επόμενες. Ο κύριος Γιώργος Φλέσσας είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Λοιπόν,
2: αν και ο όρος επικοινωνιολόγος δεν είναι ταιριαστός σε μένα, γιατί περισσότερο είμαι σύμβουλος στρατηγικής, αλλά τέλος πάντων, αφού το έχουμε συνηθίσει τώρα, να το συνηθίσω κι εγώ.
0: Αλήθεια, ποια είναι η διαφορά δηλαδή μεταξύ του επικοινωνιολόγου και...
2: Κοιτάξτε τώρα, έχει γεμίσει ο τόπος από... Και αυτό είναι και χαρακτηριστικό, αν θέλετε, και που αντανακλά και στη στρατηγική και στην επικοινωνία των κομμάτων. Έχει γεμίσει ο τόπος από ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν ειδικοί στα θέματα επικοινωνίας και πολιτικής επικοινωνίας, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά περίπλοκο και ως δουλειά, δηλαδή περίπλοκο ως δουλειά και ως πώς θα το πω, σε όλα τα επίπεδα χρειάζεται μεγάλες γνώσεις, ιστορικές γνώσεις. Δεν είναι μόνο να ψάχνουμε να βρούμε κάτι εντυπωσιακό για να κερδίσουμε τις εντυπώσεις στιγμής. Και αυτό το βλέπουμε και αποτυπώνεται και στην επικοινωνία των κομμάτων, την εγγραφή των εξαιρέσεων και των πολιτικών κτλ. Στην Ελλάδα, πάντα.
0: Η επικοινωνία είναι κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής, πάντως.
2: Προφανώς. Μα κοιτάξτε, δεν υπάρχει επικοινωνία χωρίς στρατηγική. Γι' αυτό και λέμε, επειδή ξέρετε ότι η επικοινωνία δεν προέκυψε από την πολιτική μόνο, προέκυψε και από το εμπόριο, από τη διαφήμιση δηλαδή και όλα αυτά, είναι ότι μια λάθος στρατηγική μπορεί να, ακόμα και αν έχει μια άριστη επικοινωνία, να οδηγήσει στην καταστροφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
0: Ναι. Ο λόγος που δεν ξέρω αν είναι, πάντως έτσι φαίνεται.
2: Και εδώ, για να το συνδέσω λίγο, νομίζω το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων αυτής της εποχής, είναι αυτό ακριβώς. Ότι ακολούθησε, έχει ακολουθήσει λάθος στρατηγική. Και να τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι θέμα επικοινωνίας, αν είναι συμπαθητικός ο Ανδρουλάκης, αν είναι θυμωμένος, αν είναι χαρούμενος, αν. Όλα αυτά είναι.
0: Δεν είναι. Δηλαδή δεν παίζει ρόλο το πρόσωπο. Ξέρετε γιατί σας το λέω. Εσείς ξεκινήσαμε το ΠΑΣΟΚ, αλλά εγώ θέλω να σας πάω στα δύο πρόσωπα.
2: Εγώ είπα για την πολιτική.
0: Για την πολιτική. Δεν εννοώ κάτι προφανώς. Θέλω να πω ότι και η κυρία Καριστιανού είναι ένα πρόσωπο εκτός του φρέσκου, λαμπερό. Και ο κύριος Τσίπρας αποδεικνύεται δημοφιλής. Αυτά είναι, ξέρετε, χαρακτηριστικά προσωπικά που τα κουβαλάς και ενισχύεις το κόμμα σου. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν το έχουν αυτό. Είναι πολύ καλή πολιτική όμως. Εδώ μιλάμε για μια ακτινοβολία. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται.
2: Στην Ελλάδα, ακούστε, πάντοτε και σε όλο τον κόσμο δηλαδή, είναι ελαχίστων περιπτώσεων, ίσως στη Δυτική Γερμανία, στη Γερμανία μάλλον, στη Γερμανία. Το πρόσωπο του επικεφαλής παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Γι' αυτό και στην Ελλάδα πάντα μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το Σιμίτιμπο δεν ήταν και ο πιο επικοινωνιακός ο κ. Σιμίτης, παρά τα αυτά ήταν ένας πολύ επιστημένος πολιτικός και πρωθυπουργός. Σίγουρα ο κύριος Τσίπρας διαθέτει ένα ταλέντο επικοινωνίας. Αυτό το ξέρουμε τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν είναι κάτι που το είδαμε σήμερα. Ούτε εξαφανίστηκε η επικοινωνιακή του ικανότητα επειδή έχασε τις εκλογές. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η δε κυρία Καριστιανού είναι ένα πρόσωπο που δεν έχω την έχω παρακολουθήσει τηλεοπτικά. Την έχω δει από κοντά δηλαδή, αλλά είναι μια κυρία η οποία και αυτή έχει κάποια χαρίσματα, είναι πολύ καλοβαλμένη κτλ. Μιλάει όσο μιλάει, τέλος πάντων, ακόμα δεν επιμελεί πολλά.
0: Με το μίνιμουμ βαθμό έκθεσης πολιτικής όμως.
2: Ναι, σωστά, πολύ σωστή παρατήρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν λέει μαρούφες και μένει να αποδειχθεί τώρα αν αυτό το πράγμα θα έχει αντοχή στον χρόνο. Όμως για την κυρία Καριστιανού, όπως και για τον κύριο Τσίπρα, θέλω να παρατηρήσω ότι η κυρία Καριστιανού έχει τύχει μιας τρομερής προώθησης τους τελευταίους, θα έλεγε καλύτερα, στον τελευταίο 1,5 χρόνο και από τα κόμματα που σήμερα την πυροβολούν, δηλαδή και από το ΣΥΡΙΔΑ και από το ΠΑΣΟΚ και από την αριστερά Ελγέννη και από τον Βελόπουλο, οι πάντες όλοι προσπαθήσανε να εκμεταλλευτούν το ατύχημα των Τεμπών, το δυστύχημα των Τεμπών και την, και την προσωπικότητα της κυρίας Καρισιανού. Απλά της κυρίας Καρισιανού τους άδειασε. Και τώρα βλέπουμε και τα επίχειρα αυτού του πράγματος. Όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Τσίπρα, δεν είναι καινούριο αυτό που συνέβη. Απορώ με διάφορες οι οποίες εκπλήσονται. Απλά ο άνθρωπος έχει δηλώσει από το Σεπτέμβριο ήδη ότι θα ιδρύσει κόμμα. Το είδε, προφανώς υπάρχει. Επίσης να πω κάτι άλλο, κύριε Δράκου. Υπάρχει σοβαρή προετοιμασία, εννοώ ότι τελική προετοιμασία πίσω από όσες κινήσεις βλέπουμε.
0: Φάνηκε γιατί, νομίζω, ιδίως και στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα, ήταν άδειο το αποτέλεσμα. Ας πούμε, στην περίπτωση της κυρίας Καρισιανού, ήταν με έναν τρόπο εντός εισαγωγικών ερασιτεχνικό σε κάποια επίπεδα.
2: Ναι, μπορεί να κερδίσει κάτι από αυτό η κυρία Καρισιανού, γιατί σωστά, το πολύς επαγγελματισμός βλάπτει όταν φαίνονται. Mm-hmm. Αλλά. Και επειδή έγινε και μεγάλη συζήτηση περί του ονόματος, εγώ κόβω το χέρι μου ότι το έχουν τεστάρει το όνομα σε ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες. Δεν βγάζουν ένα όνομα νέου κόμματος με τέτοιες φιλοδοξίες και με τέτοια προετοιμασία μηνών, έτσι επειδή του έρθε μία έμπνευση ή επειδή του έδωσε ένα χαρτί για ένα κουριτσάκι.
0: Δηλαδή αυτό το οποίο λέει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, ότι έλαβε την απόφαση ξαφνικά, με έναν τρόπο προσπαθεί να το παρουσιάσει ως κάτι πάρα πολύ αυθόρμητο. Αντιθέτως, χθες η κυρία Κανέλη, η οποία ήταν καλεσμένη εδώ, αυτό το αποδόμησε εντελώς, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι μια αυθόρμητη απόφαση. Αυτό είναι ζυγισμένο από 100 πλευρές. Εξού και οι πολλαπλές.
2: Το ίδιο πιστεύω κι εγώ, αν και φαντάζομαι η κυρία Κανέλη. Ναι, η κυρία Κανέλη προφανώς εξυπνείται από διαφορετικό σημείο αφεντηρίας, αλλά εγώ σας το λέω σαν τεχνικός, σαν τεχνοκράτης.
0: Πετυχημένο όμως, κύριε Φλέσσα, σε κάθε περίπτωση το ΕΛΑΣ.
2: Νομίζω ότι το μήκος του χρόνου δεν θα αποδειχθεί πετυχημένο. Θα το δείτε, εδώ θα είμαστε και θα το ξανασυζητήσουμε. Το ΕΛΑΣ μπορεί να εξελιχθεί σε μπελάς. Αυτό σκεφτόμουν. Διότι από τη μία μπορεί να συγκινεί κάποιους πιο ηλικιωμένους και τα λοιπά, οι οποίοι μπορεί να έχουν τέτοια σύνδρομα ή πιο αριστερούς, αλλά αφήνει φαγερός αδιάφορο τη συντριπτική, πώς το λένε, την ψηφία του κόσμου.
0: Ναι.
2: Και όχι μόνο των νέων, γιατί. Πιο νέων, δηλαδή σκεφτείτε κάτι. Εάν υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος είναι σήμερα 50 ετών, που δεν είναι νέος, είναι, αλλά δεν είναι και δεν θεωρείται.
0: Δεν είναι η πρώτη.
2: Ναι. Λοιπόν, τι ακριβώς σχέση έχει με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος έχει γεννηθεί μετά το 1975. Το 1975, ναι. Μετά τη μεταπολίτευση δηλαδή, χοντρικά. Άρα τι να συγκινηθεί από το ΕΛΑΣ. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, κάτι να πνίγω, τι να πω. Έκανε ντόρο, εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε, έκανε ντόρο γιατί ακριβώς είναι ένα provocative, έτσι, πώς το λένε, όνομα. Αλλά,
0: προβοκατόρικο.
2: Ναι, εγώ αν ήμουν, ας πούμε, σύμβουλος επικοινωνίας κυβέρνησης, θα τους έλεγα να βγάζει η ΕΛΑΣ, η ελληνική αστυνομία, 10 ανακοινώσεις τη μέρα, να δούμε ποιες θα επικρατήσουμε.
0: Θα το δούμε λοιπόν, όπως λέτε και εσείς, κύριε Φλέσσα, πώς θα πορευτεί. Και ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του και... Η ουσία βέβαια είναι να μην εστιάζουμε στο πώς λέγεται το κόμμα, αλλά στα νέα στελέχη που δοκιμάζονται τώρα και επιχειρούν τις πρώτες τους εμφανίσεις. Νομίζω σε λίγο στην τηλεόραση του Sky θα φιλοξενήσουν οι Δεκατιανοί ένα από αυτά τα καινούργια πρόσωπα.
2: Ναι, αυτό
0: δηλαδή λίγο έχουμε χάσει, θέλω να πω, στο βωμό της επικοινωνίας που τα πάντα ανεβοκατεβάζει σήμερα, έχουμε χάσει λίγο και την ουσία.
2: Προφανώς, αλλά τα πρόσωπα δεν είναι μόνο αν στέκονται γοητευτικά στη τηλεόραση, γιατί υπάρχουν νέοι άνθρωποι που είναι, πώς το λένε, εμφανίσιμοι, μπορούν να σταθούν, μπορούν να μιλήσουν. Το ζήτημα είναι το πολιτικό περιεχόμενο. Mm-hmm. Και το πολιτικό περιεχόμενο θα είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω ποιο θα είναι. Διότι από αυτά που είδα μέχρι στιγμής δεν περίμενα πολλά πράγματα, γενικές διακηρύξεις είναι, Είναι του επίπεδου ότι αν δεν έχουμε ήλιο, δεν έχουμε φως. Ξέρω τέτοιου τύπου. Ότι είναι καλό πράγμα η ελευθερία και η δημοκρατία. Ναι. Αυτά τα ξέρουμε.
0: Μάλιστα. Έναν απλοϊκό τρόπο, λέτε, δόθηκαν.
2: Ναι, είναι τα στοιχειώδη. Τώρα, αν θέλουμε κοινωνική δικαιοσύνη, ποιο είναι αυτό που δεν θέλει κοινωνική δικαιοσύνη.
0: Σωστά.
2: Το ζήτημα είναι πώς την επιτυγχάνουμε.
0: Και
2: με την κόστος, έτσι.
0: Και με την κόστος, κύριος.
2: Θέλω να σας δώσω μια ιδέα, επειδή το διάβασα προλίγου πριν μιλήσουμε, επειδή ξέρω ότι εσείς έχετε ενδιαφέρον για διάφορα πράγματα. Κυκλοφόρησε μια έρευνα χτες προχθές από την εταιρεία Aetheron. Δεν τη γνωρίζω πολύ καλά, αλλά σοβαρή μου φαίνεται η έρευνα, η οποία εξετάζει τις απόψεις των Ελλήνων για την οικονομία.
0: Ναι.
2: Είναι να κλαίτε. Δηλαδή, με μαύρο δάκρυ. Εάν μετά από μία χρεοκοπία 10 χρόνια κρίσης και όσα έχουν μεσολαβήσει από τότε μέχρι σήμερα, οι αντιλήψεις των Ελλήνων είναι της 1970.
0: Φορολογήστε τους πλούσιους, λέει, το 86,5%.
2: Ναι. Ναι. Για πλούσιοι είναι κορόιδα, θα κάτσουν να τους φορολογήσουν. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Αλλά νομίζω όμως, μια και το θέτετε, ότι επειδή τα κόμματα θα αρχίσουν να ξεδιπλώνουν όλα τους τα επιχειρήματα, ένα από τα πεδία θα είναι αυτό, αν κρίνω από τα όσα είπε ο κ. Τσίπρας. Με τους εφοπλιστές, τη φορολόγηση.
2: Ναι, αυτό το είπα. Κοιτάξτε, το
0: θέμα απάντηση βέβαια σε αυτό που είπε ο κύριος Γιούνκερ. Ότι εγώ
2: εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Ακούστε, κοιτάξτε, αυτό που είπε ο κύριος Γιούνκερ ήταν ένα έμβριμα. Παρά το γεγονός ότι εκτιμώ πάρα πολύ τον κύριο Γιούνκερ και την συνδρομή του και τη βοήθεια την οποία έδωσε στη χώρα μας, αυτό που είπε είναι μάλλον.
0: Η μισή αλήθεια, λένε κάποιοι.
2: Δεν είναι η μισή αλήθεια. Κανένας Έλληνας πρωθυπουργός δεν κορόιδα οι πρωθυπουργοί. Μια χαρά ευκολία είναι να φορολογήσουν εφοπλιστές. Έλατε όμως που οι εφοπλιστές, όπως ξέρουμε οι περισσότεροι, πρώτον δεν έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Κάτι ακίνητα. Έχουν και κάποιες άλλες business κάνουν. Το κύριο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας που βγάζει τα πολλά λεφτά είναι στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν, άμα κάνεις πράγματα τα οποία θα τους ενοχλήσουμε, το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει και στο Λονδίνο, θα αφήσουν την Ελλάδα και θα είναι κάπου αλλού.
0: Θα πάνε σε άλλη παραλία λοιπόν.
2: Ναι. Ναι, γι' αυτό και κανείς πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα πέρασε οικονομικές στιγμές δύσκολες και άλλες φορές, δεν ήταν μόνο στην τετραετία 15-19, εν τούτης κανείς άλλος πρωθυπουργός δεν φορολόγησε τους εφοπλιστές. Λοιπόν, να είμαστε τίμοι.
0: Και να ξέρουμε τι περιμένουμε και τι δυνατότητες όντως υπάρχουν. Κύριε Φλαϊσά, αυτήν την εβδομάδα είδαμε βεβαίως κάποιες δημοσκοπήσεις. Έχει μετατοπιστεί κουβέντα και εκεί, με αφορμή τη στάση του Πασόκ πιο πολύ, για το αν οι δημοσκοπήσεις κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν. Βέβαια, κάποιοι λένε, και νομίζω είναι και οι πιο σωστοί στο τέλος της ημέρας, ότι αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν κάτι που ανά πάσα και στιγμή θα αλλάξει και σίγουρα θα αλλάξει όσο προχωράμε και με έναν τρόπο ξεκαθαρίζει και η εικόνα με τις εκλογές. Η εβδομάδα που έρχεται όμως θα είναι μια εβδομάδα που θα μετρήσουμε όσα είδαμε τις προηγούμενες δύο. Λένε κάποιοι ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία σιγά σιγά θα αρχίσουν να σβήνουν από την είσοδο αυτών των δύο εντός εισαγωγικών λαμπερών προσώπων. Το πιστεύετε κι εσείς?
2: Ναι, το πιστεύω, το έχω πει και άλλες πολλές φορές δημόσια, αλλά θέλω να κάνω μια παρατήρηση εδώ, κυρία Δράκου, ότι το Πασόκ, αν ενθυμίστε, έχει αρχίσει να επιτίθεται στις δημοσκοπήσεις εδώ και κανένα 1,5 μήνα. Δεν τα έκανε χθες προχθές που βγήκαν αυτές οι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, γιατί το έκανε αυτό? Γιατί προφανώς κάνει γι' αυτό τις έρευνες και έβλεπε τις επιπτώσεις της δημιουργίας των δύο νέων κομμάτων στην εκλογική δυναμική. Άρα λοιπόν άρχισε να καταγγέλει τις εταιρείες δημοσκοπήσεων προληπτικώς για να κλιμακώσει και εν πάση περιπτώσει να καλύψει ό,τι μπορεί να καλυφθεί. Είναι μαθηματικός βέβαιον ό,τι συμβαίνει. Δηλαδή, προφανώς όταν διεκδικείς τον ίδιο χώρο με άλλα αυτοκόμματα και δημιουργούνται δύο καινούρια, προφανώς κάποιοι θα χάσουν.
0: Ποιοι θα είναι οι χαμένοι λοιπόν εκτός από το Πασόκ?
2: Οι χαμένοι εκτός από το Πασόκ δεν ξέρω πόσο θα μπορέσει να συγκρατήσει. Δεν, προφανώς έχει ένα σκληρό πυρήνα οπαδών, αλλά από εκεί και μετά τα κόμματα, καλά δεν συζητώ για ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και όλα αυτά, δεν είναι, αυτά θα εξελιχθούν εντελώς. Ήδη ήταν σε μια πορεία εξαήλωσης.
0: Τους δίνει δηλαδή τη χαριστική βολή η είσοδος.
2: Ποιος θα μείνει, δηλαδή, είναι σπίτι, ποιος θα μείνει, δηλαδή, ακόμα κι αν είσαι οπαδός του ΣΥΡΙΖΑ και πιστεύεις και τα λοιπά, και θα μείνει να κάνεις τι, δηλαδή, με ποιον. Και στην αριστερά, καταρχήν βλέπετε ότι δεν συμφωνούν μεταξύ, είναι 10 άτομα και δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Επομένως, δεν νομίζω. Ο κ. Τσίπρας έχει ένα ρεύμα, έχει μια ηγετική παρουσία, έχει κάνει ένα σοβαρό ξεκίνημα. Γιατί να, αν είμαι αριστερός, γιατί να μην πάω μαζί του, δηλαδή, να κάτσουμε πέρα στο τι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα κόμματα, σίγουρα η κυρία Κωνσταντοπούλου θα αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα. Ήδη κάτι τέτοιο φαίνεται, αλλά νομίζω το ξέραμε από την αρχή. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, εν αντιθέσει με τον Βελόπουλο, χάνει και προς τις δύο πλευρές. Χάνει και προς τον Τσίπρα, χάνει και προς την κυρία Χριστιανού. Τώρα, το κόμμα Βελόπουλου προφανώς χάνει προς την κυρία Χριστιανού. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που θα πάνε στον Τσίπρα από τον Βελόπουλο. Αυτή είναι η άποψή μου. Και οπωσδήποτε θα εξελιχθούν όλα αυτά τα κόμματα που ούτως ή άλλως δεν υπήρχαν τώρα. Δηλαδή, αν δεν είχαν κάποια παρουσία στην Βουλή, δεν είναι πρόκειτο να. Πώς το λένε, δεν θα του συζητούσαμε καν. Εντάξει, αλλά πάνε και αυτοί. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα που θέτετε εσείς οι δημοσιογράφοι είναι το θέμα τι θα γίνει με το χώρο της αδιευκρίνησης της ψήφου και όλα αυτά. Θα δείξει, αλλά νομίζω ότι όποιοι είναι να πάρουν θέση. Δεν έχουν κανένα λόγο να μένουν στην γκρίζα ζώνη. Ο πραγματικός λόγος είναι ότι δεν έχουν αποφασίσει. Νομίζω ότι θα αποφασίσουν όσοι αποφασίσουν στον δρόμο προς τις εκλογές.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Για να δούμε. Περιμένουμε
2: και τις
0: δημοσκοπήσεις. Και εγώ μιλάω πολύ, κύριε Φλέσσα, οπότε ταιριάζουμε σε αυτό. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό τριήμερο σε όλους.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε και εμείς διαφημίσεις. Στο Δελτίο Ειδήσεων στις 11, επιστροφή αμέσως μετά για μία ώρα και κάτι ψηλά ακόμα.

0: καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Ρωμαίος
1: Γιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σαγκελάδη.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και

0: Τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Και στον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης. Υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη στη δέσμευση πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ετοιμότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας να επιτύχει ένα αξιοπρεπές πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και των περιφερειακών εντάσεων, εξέφρασε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα κλιμακώνει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο το Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους να εγκαταλείψουν 7 κοινότητες στο Νότιο Λίβανο εν ώψη πλεγμάτων κατά της Χεζμπολάχ.

0: απολογικευμένοι όλοι μας. Πρέπει να αρχίσουμε πλέον να βρούμε εκείνο και τα πραγματάκια εκείνα που να αποκτά νόημα η ζωή μας. Και να σκεφτόμαστε θετικά. Εάν συμβούν αυτά τα δύο πράγματα, αμέσως, δηλαδή βλέπουμε, ανακάμπτουμε ψυχολογικά πρώτα, βρίσκοντας το νόημα, ξέρουμε τα επόμενα βήματα, τι θα κάνουμε, πώς θα λειτουργήσουμε, έχουμε ένα θάρρος πολύ περισσότερο για να αντιμετωπίσουμε τη ζωή και ουσιαστικά δίνουμε ένα νόημα στη ζωή.
1: Ναι, να μην παρετήσει δηλαδή, με δύο λόγια, να μην παρετήσει.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί που πάει
0: ακριβώς,
1: να στηρίξει, δηλαδή, βες το λίγο αλλιώς. Ναι. Αυτά είναι εύκολα να τα λέει κανείς στην πράξη. Ξαρτάται βέβαια και τι έχει να διαχειριστεί ο καθένας. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που διαχειρίζονται πραγματικά αντικειμενικές δυσκολίες και άλλοι που στην πραγματικότητα διαχειρίζονται μικρά πτεσματάκια, αλλά τα βλέπουν βουνά. Είναι και αυτό.
0: Ανθρώπινο πολύ.
1: Είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης.
0: Στην πράξη πρέπει να γίνουν πραγματάκια από πλευράς πολιτείας. Δηλαδή η πολιτεία δεν είναι μόνο να στραφεί στη γύρανση με την έννοια στους βιολογικούς παράγοντες. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει σήμερα γίνονται προσπάθειες, αλλά γίνονται επιδερμικές, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή η πολιτεία με το προγράμμα τα διάφορα πρόληψης για τραχύλου, μήτρας, καρκίνων και διάφορων άλλων μορφών καρκίνων π.χ. Δίνει αυτή την παροχή για δωρεάν εξετάσεις σε προληπτικό επίπεδο.
1: Ναι, αυτό δεν λέει τίποτα από μόνο του.
0: Με τους βιολογικούς παράγοντες. Δεν είναι όμως όλο το στίχημα, το πώς θα ζήσουμε, δεν είναι οι βιολογικοί παράγοντες, γιατί ήδη κάποιος ηλικιωμένος είναι διαγνωσμένος, πάσχει από κάτι, το έχει ρυθμίσει, αυτό δεν αλλάζει. Είναι χρόνιος πάσχων. Έτσι. Οπότε επί της ουσίας πρέπει να φτιάξει την κοινωνική του ζωή. Η κοινωνική ζωή θα έχει αποφάσεις πολιτείας. Πέρα από το εισόδημα, μπορεί να μην τα καταφέρει ποτέ. Αυτή είναι η σύνταξη. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να δημιουργηθούν δράσεις από την πολιτεία ώστε να μπορεί να εμπλακεί κοινωνικές δράσεις. Είτε μέσω Δήμων, αλλά όλα και ξεκινάνε με πολιτικές χάραξεις. Ούτε πιστεύω και ένας Δήμος, ακόμα και μεγάλος ή λίγο μικρότερος, μπορεί να καταφέρει όλα αυτά. Θέλει οργανωμένες υπηρεσίες, εκπαίδευση του προσωπικού που δουλεύει εκεί, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, νοσηλευτών, ιατρών, επαγγελμάτων υγείας γενικότερα, που θα στραφούν στους κοινωνικούς παράγοντες και προσδιοριστές, όπως αλλιώς λέγονται.
1: Ναι.
0: Τους τροποποιήσιμους.
1: Κύριε Κλησιάρη, μία τελευταία ερώτηση έχω να σας κάνω. Η έρευνα που κάνατε και συζητήσαμε έτσι εκτεταμένα και τα ευρήματα αφορά 178 ηλικιωμένους από την Κρήτη. Πώς εσείς από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βρήκατε το δείγμα σας στην Κρήτη, μας το περιγράφετε λίγο?
0: Όχι, έτυχε ότι ήμουνα στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο στην Κρήτη πιο πριν, και επειδή ουσιαστικά η έρευνα εκτελήθηκε με συνεργασία και με φοιτητές, και έτυχε να είναι καταγωγή από εκεί. Και να δώσουμε και συγχαρητήρια στην κοπέλα που ήταν η πτυχιακή της ουσιαστικά μέσα σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που εξελίσσεται σε διδακτορικό κτλ. Ήταν η καταγωγή από το Ρέθινο και ήταν το εύκολο, η δειγματοληψία, η ευκολία να
1: δείξει
0: το
1: όλοι
0: δείγμα
1: τους,
0: από την Κρήτη. Ήμουνα και εγώ στην Κρήτη, τώρα έχω μεταφερθεί πολύ πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Οπότε θα λέγαμε ότι η μελέτη ανήκει στην Κρήτη.
1: Έχουν και καλοκαίρι όλο το χρόνο στην Κρήτη. Είναι και αυτό βασικό να το πούμε. Γιατί και
0: καλά ευρήματα, ωραία. Δηλαδή βλέπουμε και δηλαδή στους κοινωνικούς παράγοντες ότι τα άτομα που ζουν στην πόλη είχαν καλύτερα γεράματα, να το πούμε απλά για να είναι κατανοητό, δηλαδή να το εξηγήσουμε με άλλους, σε σχέση με τα άτομα που ζούσαν στην επαρχία, στα χωριά, έξω από την πόλη του Ρεθύμνου. Παράδειγμα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ήταν στην πόλη του Ρεθύμνου. Αυτό τώρα έχει διάφορες ερμηνείες, επειδή είναι μια συσχέτιση, αλλά δεν ξέρουμε αιτιολογικούς παράγοντες. Όμως εσύ, σε σύγκριση και με άλλες μελέτες, να λάβουμε υπόψη, τι μπορεί να συμβαίνει εδώ πέρα. Λογικά, πολλές υπηρεσίες πλέον έχουν μαζευτεί στις πόλεις. Υπάρχει μια τεράστια σκυφιλία. Όλοι οι ηλικιωμένοι ζουν στις πόλεις. Τα χωριά έχουν ερημώσει με αυτή την έννοια. Οπότε, όπου βρίσκει αποκούμπη κάποιος ηλικιωμένος ή βοήθεια, υποστήριξη, γενικότερα το τι χρειάζεται για τα γεράματα, τα βρίσκει πλέον στην πόλη. Δεν έχει τα περιφερειακά ιατρία, που λειτουργούν υποπούφοι, έξω στα χωριά είναι έρημα πλέον. Κάποιος για να ζήσει εκεί και να έχει πρόβλημα υγείας, για να μεταφερθεί στην πόλη, σε ένα νοσοκομείο που είχε το Ρεθύμνο, θα προλάβει. Τίθενται πολλά ερωτήματα. Επομένως, ας πούμε, λογικά απαντάνε ότι ναι, έχουν καλύτερα γεράματα. Γιατί προσφέρονται υπηρεσίες. Κάπως έτσι ερμηνευτικά θα λέγαμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Κλησιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Μάθαμε τι σημαίνει και ευδόκιμος γύρανση. Και να στείλω και χαιρετισμούς στους φοιτητές σας, γιατί ξέρω ότι έχετε μάθημα και μας ακούνε. Τώρα έχουν συντονιστεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλό.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Κλησιάρης, καθηγητής κατοίκων νοσηλευτικής φροντίδας, στο τμήμα νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για αυτή την έρευνα. Τέτοιες έρευνες θα μας απασχολούν, νομίζω, συχνότερα από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, τώρα αν διαβάζετε στις ιστοσελίδες για φωτιά στο Λυκαβιτό, μην πανικοβάλλεστε. Από ό,τι με ενημερώνει η Πέρσα, μια μικρή εστία ήταν σε Πούλμαν, στο περιφερειακό του Εμιτού ξέσπασε. Η φωτιά έχει σβήσει ένα όχημα της πυροσβεστικής, χρειάστηκε μόνο, έσπευσε αμέσως, τέλος καλό, όλα καλά.

Λοιπόν, πάμε και εμείς σιγά σιγά προς τις επόμενες διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, θα είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Στούτουζας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Αύριο Κυριακή είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Τα ξέρετε, εμείς πάλι οφείλουμε να τα λέμε. Για λίγο λοιπόν θα είναι μαζί μας ο κύριος Στούτουζας να μας πει τι δράσεις λαμβάνει και φέτος η Καρδιολογική Εταιρεία. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
1: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο.
3: Κόσμος 96,5.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
6: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
6: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
7: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
8: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
9: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
8: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
9: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
8: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
9: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
8: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
9: Τηλέφωνο 26710 252 251.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Η μόνη σας επιλογή.
10: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
11: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Σκάει και το κομματρία στα ραδιόφωνά σας. Επιστροφή εδώ για λίγο ακόμα. Ακολουθεί το Euronet. Η Κόρινα και ο Νίκος για να σας μίσουν έτσι στις τελευταίες εξελίξεις στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι θέμα έχουν σήμερα. Ξέρω ότι αυτό με το οποίο θα καταπιαστούμε εμείς έτσι λίγο πριν το φινάλε, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, είναι η αυριανή ημέρα, η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία έχει φτιάξει και ένα μικρό φυλάδιο, έναν οδηγό για τους καπνιστές, για να τους βοηθήσει, για να τους παροτρύνει να ξεκινήσουν την προσπάθεια για διακοπή του καπνίσματος. Καμιά φορά αρκεί, ξέρετε, μια φράση, κάτι που θα διαβάσεις, κάτι που θα ακούσεις από κάποιον για να σε κινητοποιήσει και να το κάνεις. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που έχει να καπνίσει τσιγάρο από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και τώρα που καλοκαιριάζει το παλεύει να μην ενδώσει. Θα μου πείτε, είναι θέμα εποχής? Είναι θέμα τελείως προσωπικό, γι' αυτό και είναι δύσκολο. Πώς το έχει συνδυάσει ο καθένας? Το τσιγάρο είναι και μνήμη, είναι και απόλαυση. Αλλά το βέβαιο είναι ότι είναι μια πολύ πολύ βλαβερή συνήθεια. Τα βλέπετε, τα ακούτε κάθε μέρα σε αυτά που συζητάμε, στους φίλους, στους κύκλους μας. Λοιπόν, ας μας πει ο κύριος Τουτουζάς τα υπόλοιπα. Γεια σας κύριε Τουτουζά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Εδώ, 200, στην προηγούμενη σε κάποια χρόνια δική μας συνομιλία στο ραδιόφωνο. Είχατε πει ότι θα έχουμε κάνει την που έχετε καταφέρει. Πράγματι, οι ισοδημίες είναι εκεί. 6-9 μήνες γίνονται οι υποτροπές.
0: 6-9. Άμα περάσει και αυτό το καλοκαίρι, θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Δεν ξέρω, γιατί είναι λίγο ο συνειρμός που κάνει ο καθένας με τη χαλαρότητα. Και το τσιγάρο για πολλού λειτουργεί έτσι, ως αποσυμφόρηση, ως αγχολητικό.
1: Γιατί και εγώ ήταν καπνιστής.
0: Κύριε Τουτουζά, είστε κάπου που δεν έχει καλό σήμα? Μιλάμε από Bluetooth, δεν ξέρω, δεν σας ακούω πολύ καλά. Φαντάζομαι το ίδιο και οι ακροατές. Τώρα δεν σας ακούω καθόλου. Λοιπόν, πέρσα κάνε τα μαγικά σου αν μπορείς να έχουμε μια καλύτερη γραμμή, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, πρέπει να τον διαχειριστούμε σωστά.

0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα, μας ακούει ο κύριος Τούτουζας ή μάλλον τον ακούμε εμείς. Όχι, δεν την έχουμε τη γραμμή. Δεν την έχουμε τη γραμμή, για να δούμε. Λοιπόν, άντε να δούμε αν θα τα καταφέρουμε να τα πούμε, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Πρέπει να δώσουμε για διαφημίσεις και για το Euronet. Σε κάθε περίπτωση, εγώ για να κερδίσω λίγο χρόνο, να σας πω ότι μπορείτε να μπείτε στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και να δείτε αυτό το φυλάδιο το οποίο έχουν ετοιμάσει. Το τσιγάρο μπορεί να σε σβήσει. Σβήσε το πρώτο, εσύ είναι το σύνθημα. Κύριε Τούτουζα.
1: Ναι, γεια σας.
0: Τώρα σας ακούω πολύ καλύτερα. Ναι.
1: Τέλει, λοιπόν, εντάξει.
0: Είναι ένας δύσκολος αγώνας, αλλά είναι μια απόφαση πάρα πολύ σημαντική.
1: Όχι, είναι σημαντική. Γι' αυτό και εμείς θέλω να τονίσω ότι αναφέρουμε ότι έχουμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή 25 ιατρία διακοπής καπνίσματος στην Ελλάδα, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό φορέα. Και τα ενισχύουμε πάρα πολύ, έτσι ώστε να διαφημιστούν, έτσι ώστε ο κόσμος που θέλει πραγματικά να το διακόψει να έχει μια βοήθεια από όλες τις. Και νομίζω ότι είναι και το φυλάδιο που δείχνουμε, ότι σβήσε πρώτα εσύ το τσιγάρο πριν σου κάνει εκείνο το κακό. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό να ενθαρρύνει κόσμο να καταλογιστεί για ποιο λόγο καπνίζει και τι μπορεί να κάνει να το διακόψει.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο στόχος όλης αυτής της προσπάθειας.
0: Πάντως γενικά τα πάμε καλά. Θέλω να πω, όσο τα χρόνια περνούν, το ποσοστό των νέων καπνιστών μειώνεται.
1: Τον αλήθεια, είναι αλήθεια, δηλαδή και με την βοήθεια των δική σας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τις προσπάθειες που κάνουν όλες οι ιατρικές εταιρείες, καρδιολογικοί, πνευμονολογικοί, γενικότερα ο κόσμος, νομίζω πάμε πολύ καλύτερα. Το πρόβλημα είναι τα παιδιά, να μην έχουν, αυτό που προσπαθούμε να τονίσουμε, να μην έχουν καθόλου πρόσβαση. Είναι σε αυτό που βάσει του νομοθεσίας, δηλαδή, όχι κάτι παραπάνω, να γίνεται πραγματικότητα. Και επίσης τα νέα προϊόντα τσιγάρου, που ειδικά στα παιδιά, με τις γεύσεις που δίνουν στις χώρες βέβαια, προάγουν την κίνηση, το να μάθει δηλαδή σιγά σιγά την κίνηση του καπνίσματος, το οποίο και αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι θέλει σωστή ενημέρωση ο κόσμος, τι κάνει η νικοτίνη, τι κάνουν τα άλλα παράγωγα, έτσι ώστε να μην το ξεκινήσει καν. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί
0: αυτό
1: έχουμε,
0: μπλέκεις χωρίς να το καταλάβεις, για πλάκα. Ναι.
1: Θα σας πω ότι ποιο είναι το παράδοξο, ότι πράγματι το μειώνει ο κόσμος, αλλά υπάρχει ένα ποσοστό που αυξάνεται συνεχώς. Ποιοι δηλαδή, αυτοί που καπνίζουν το κλασικό τσιγάρο, το κανονικό τσιγάρο, είναι αυτό που κάνουν τα νέα προϊόντα καπνού. Είναι ένας περίεργος πληθυσμός αυτός, που τώρα φαίνεται ότι όσο πάει αυξάνει, που δεν δικαιολογείται. Δηλαδή, από τη μία θέλει να το κόψει, γι' αυτό πάει σε άλλα προϊόντα, αλλά από την άλλη κρατάει και το τσιγάρο. Δηλαδή, είναι ένας περίεργος πληθυσμός που δυστυχώς αυτός αυξάνει τον τελευταίο καιρό.
0: Είναι σωστό αυτό που λέτε. Ναι. Νομίζεις ότι το κόβεις, αλλά στην πραγματικότητα κάνεις ένα μίξ που και κανείς δεν μπορεί να σου πει. Έτσι, γιατί θα πω, δεν έχουν γίνει στον ίδιο βαθμό έρευνες. Εντάξει, το κλασικό τσιγάρο ξέρουμε, το έχουμε μετρήσει, ξέρουμε ότι είναι επιβλαβές. Αλλά για όλα τα υπόλοιπα, νομίζω σε κάποια χρόνια θα ξέρουμε ποιες είναι ακριβώς οι βλαβερές του συνέπειες.
1: Σίγουρα θα έχουμε πιο πολλές μελέτες, πιο πολλά στοιχεία. Παρά τα αυτά, αυτό που πρέπει να τονίσουμε στον κόσμο, μην ξεκινήσει το τσιγάρο. Είναι, το βλέπετε, το είπατε και εσείς, το έχω βιώσει και εγώ παλιότερα. Είναι δύσκολο να το κόψει μετά. Οπότε το καλύτερο είναι να μην το ξεκινήσουμε. Αυτό το τονίσουμε ειδικά στα νέα παιδιά. Να μην το ξεκινήσουμε.
0: Κύριε Τούτουζα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλό τριήμερο σας εύχομαι.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης.
0: Λοιπόν, ο κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Καλό τριήμερο εύχομαι και σε εσάς που ξεκινήσατε τώρα, μπήκατε στο καράβι και ποιο στη χάρη σας. Τι ωραία εικόνα. Με τη λιακάδα καλοκαίρι να μυρίζει Αιγαίο. Και Σαρωνικός. Και οτιδήποτε δηλαδή. Θάλασσα να είναι και ό,τι να είναι. Λοιπόν, τα λέμε τη Δευτέρα στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.

0: παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε, τι ε!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
7: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
7: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
8: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
9: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Μιλάνο,
12: Ζάγκρεπ,
11: Βαλίνη,
13: Βρυξέλλες,
14: Σόφια,
15: Ρίγα, Αγρίδη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και εμείς με την ευρωπαϊκή σας ενημέρωση. Η κυρία Κορίνα Γεωργίου στο στούντιο.
1: Νίκος Ανδρίτσος στο άλλο μικρόφωνο μαζί μου. Και Νίκο μου, ζέστη, πολύ ζέστη.
0: Ζέστη, αλλά νιώθεις? Λίγο.
2: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
1: Για κάψονα ή
0: και το πρόβλημα για αυτές τις χώρες είναι ο συνδυασμός και των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αλλά ταυτόχρονα με πάρα πολύ υψηλή υγρασία. Οπότε
1: σωστά,
0: όλο αυτό είναι εντελώς αποπνικτικό
1: είναι
0: σε
1: εκρηκτικό.
0: Χώρες που δεν είναι συνηθισμένες και σε τέτοιου είδους καιρικές συνθήκες.
1: Δεν είναι όμως μόνο αυτό το πρόβλημα της Ευρώπης. Θα στραφούμε σήμερα σε μια πολύ μεγάλη κρίση που είναι η στεγαστική, που δεν ταλανίζει μόνο την Ελλάδα, αλλά συνολικά την Ευρώπη. Και έχει ενδιαφέρον ότι από το 2010 οι τιμές των ενοικίων σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 30% και οι τιμές αγοράς των κατοικιών κατά 60%. Είναι κάτι που το νιώθουμε εμείς πολύ έντονα στη χώρα μας, αλλά είναι κάτι που το βιώνουν συνολικά οι Ευρωπαίοι. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα θα αφιερώσουμε ένα κομμάτι της εκπομπής μας σε αυτό το θέμα.
0: Ακριβώς, διότι είχαμε και μία ενημέρωση που έγινε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη Δευτέρα που μας πέρασε, ακριβώς γι' αυτό το θέμα. Το θέμα της στέγασης, και αξίζει να πούμε εισαγωγικά και τι δήλωσε ο Ισπανός Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Μπόρχα Λαράθ Χιμένεθ, που ήταν εδώ στην Αθήνα, και τι είπε, ότι για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στέγης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χτίσουμε 10 εκατομμύρια κατοικίες. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι την οξύτητα του προβλήματος και το μέγεθος. Παρών στην ενημέρωση που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο Αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, Ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας, κύριε Μανιάτη.
1: Γεια σας, κύριε Μανιάτη, ευχαριστούμε θερμά.
3: Γεια σας. Κάνατε μια ωραία εισαγωγή. Να προσθέσω μόνο το εξής. Κύριε Γεωργίου, σωστά είπε ότι τα τελευταία 15 χρόνια τα σπίτια αυξήθηκαν κατά 60% και τα νίκια κατά 30%. Μόνο που περίπου αυτές τις αυξήσεις και λίγο παραπάνω η Ελλάδα δυστυχώς τις είχε μέσα σε μόνο μια πενταετία, την τελευταία πενταετία, από το 2020 μέχρι το 2025. Άρα εμείς ως Έλληνες δικαιούμαστε να είμαστε πιο απαιτητικοί προς
1: το ζήσαμε στο πετσί μας.
3: Ακριβώς, γιατί το ζούμε πολύ πιο έντονο αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Είναι και ζωφερά παντού τα στοιχεία, κύριε Μανιάτη.
3: Ναι. Η πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης που το θέμα της στέγασης γίνεται κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι είναι το κλίμα, είναι η ενέργεια, είναι η αγροτική πολιτική κλπ. Είναι η πρώτη φορά που η στέγη ταλανίζει, που βασανίζει όλες τις χώρες, λίγο πολύ, αλλά περισσότερο από όλους την Ελλάδα, είναι κεντρική πολιτική προτεραιότητα.
0: Ναι, διότι παράδειγμα, το 10% των Ευρωπαίων δαπανούν περισσότερο από το 40% των εισοδημάτων τους για τις στεγαστικές τους ανάγκες. Και αυτό κιόλας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Το 10% του μέσου όρου της Ευρώπης, ξέρετε πόσο είναι στην Ελλάδα? Είναι το 29%. Δηλαδή το 29% του πληθυσμού θα πάνε πάνω από 40% του διαθέσιμου. Εμείς λοιπόν στην Ελλάδα ζούμε σε μία από τις αρνητικά ακραίες καταστάσεις στα θέματα της στέγασης. Δηλαδή έχουμε τριπλάσιο ποσοστό πληθυσμού που δίνει πάνω από 40% του εισοδήματός του για τα θέματα της στέγασης. Είναι το ΝΙΚ, είναι οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας κλπ. Αλλά είναι όλο αυτό της καθημερινότητάς μας. Άρα είμαστε σε μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη που αν κανείς λάβει υπόψη του μάλιστα ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο Ευρωπαίοι είναι άστεγοι, από τους οποίους τα περίπου 400.000 είναι παιδιά, το ζήτημα πια αποκτά απίστευτα μεγάλη κοινωνική σημασία.
0: Όπως επίσης και μία άλλη παράμετρος που θέσατε και εσείς στην ενημέρωση που έγινε και έχει να κάνει με τα άτομα με ειδικές ανάγκες και κατά πόσον έχουν πρόσβαση στη στέγαση.
3: Να το πούμε αυτό, ξέρετε, γιατί και εγώ εντυπωσιάστηκα, αν μου επιτρέπετε να το επαναλάβω. Δεν ήξερα ότι υπάρχει το λεγόμενο σύνδρομο του τετάρτου ρόφου. ξέρετε τι είναι αυτό, το μάθαμε τώρα εμείς ως μέλος της Επιτροπής Στέγασης που είμαι και επισκεφτήκαμε αρκετές πρωτεύουσες να δούμε τις καλύτερες εμπειρίες. Mm-hmm. Υπάρχουν σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πολυκατοικίες που δεν έχουν ασανσέρ. Mm-hmm. Και πολλές φορές στον τέταρτο ή τον πέμπτο όροφο μένουν άτομα με αναπηρία ή υπέργυροι άνθρωποι. Και αυτοί ακριβώς επειδή δεν μπορούν να κατέβουν με τα σκαλιά στο ισόγειο, ζουν ένα είδος δικής τους απομόνωσης. Mm-hmm. Σας ομολογώ ότι συγκλονίστηκα όταν συνειδητοποίησα.
1: Μιλάμε για ένα κοινωνικό, κοινωνικό πλέον πρόβλημα αυτό.
3: Ναι, είναι τεράστιο. Είναι και απάνθρωπο δηλαδή να ζουν αυτοί οι άνθρωποι έτσι. Πάντως τώρα να δούμε, να σας πω λίγο έτσι που βρισκόμαστε και ποιος είναι ο σχεδιασμός μας.
0: Ναι, και ποιες είναι οι προτάσεις, διότι είναι και τέσσερις άξονες που έχει εκπονήσει η συγκεκριμένη Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Ναι, να σας πω καταρχήν ότι το πρώτο επίτευγμά μας είναι ότι καταφέραμε και ήταν αίτημα των ευρωσοσιαλιστών προεκλογικά πριν δύο χρόνια περίπου να αποκτήσουμε Επίτροπο Στέγασης. Mm-hmm. Να είναι ένας άνθρωπος, επίτροπος δηλαδή στέγασης. Και το χαρτοφυλάκιο αυτό ανατέθηκε στον Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης πλέον, που είναι και φίλος μας, τον Ντάν Γιόργενσεν. Το δεύτερο είναι ότι δημιουργήσαμε αυτή την ειδική επιτροπή του Κοινοβουλίου που έκανε πολύ καλή δουλειά και δουλέψαμε αποτελεσματικά από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες και έβγαλε και συγκεκριμένο πόρισμα. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι ζητήσαμε και νομίζω το έχουμε ήδη εξασφαλίσει να διπλασιαστεί στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής η χρηματοδότηση που δίνεται για προσιτή στέγαση. Αν θυμάμαι καλά, το Ταμείο Συνοχής έδινε γύρω στα 7,5 δισεκατομμύρια για στεγαστική χρηματοδότηση. Ναι. Τώρα αυτό θα είναι 15 δις και πάνω. Mm-hmm. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Πρέπει να σας πω ότι εμείς είχαμε ζητήσει και συνεχίζουμε να το ζητούμε γύρω στα 50 δις δημόσια χρηματοδότηση από τον καινούριο προϋπολογισμό της Ένωσης, προκειμένου ακριβώς να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη που ασκούν την αντίστοιχη πολιτική. Ακόμη σημείο πολύ, πολύ σημαντικό που έχει ενδιαφέρον γιατί τίθεται πια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ήταν από αυτήν νομοθετική πρωτοβουλία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, για τα Airbnb κλπ. Καθώς επίσης και για το ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων. Επιτρέψτε μου να σας πω εδώ ότι επίσης είναι η πρώτη φορά που υπάρχει επίσημο αίτημα από το Κοινοβούλιο προς την Επιτροπή τα χρήματα, οι επενδύσεις που κάνουν τα κράτη-μέλη σε θέματα στέγασης, κυρίως κοινωνικής στέγης, δηλαδή για δημόσια κατοικία, αυτά τα κονδύλια να μην συνυπολογίζονται στις συμβατικές ρήτρες με υπέρβασης των ελλημάτων και του χρέους.
1: Υπάρχει, άρα, κύριε Μανιάτη, πρόβλεψη για φορολογικό σύστημα για τις στεγαστικές πολιτικές?
3: Ναι, υπάρχει τώρα και μια άλλη πρόταση οριζόντια, θα δούμε πώς θα τη χειριστούμε στις λεπτομέρειές της, για μείωση του ΦΠΑ. Η μείωση του ΦΠΑ επίσης θα μπορούσε να είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Θα δούμε, γιατί ο ΦΠΑ είναι οριζόντιο θέμα όλης της Ευρώπης, που υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες. Πάντως εμείς ως Επιτροπή, όλα τα κόμματα στην πραγματικότητα, ζητήσαμε να υπάρχει μια τέτοια επαναπροσέγγιση. Πάντως να σας πω έτσι λίγο, υπάρχει το εξής ζήτημα που πρέπει κάθε κράτος μέλος και εμείς εδώ στην Ελλάδα να το ισορροπήσουμε. Από τη μια πρέπει να δημιουργηθούν μια σειρά από κατοικίες κοινωνικού χαρακτήρα, δηλαδή για παράδειγμα στην Ελλάδα και εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε πει ότι πρέπει άμεσα να βάλουμε ένα στόχο να δημιουργηθούν 5.000 νέες κατοικίες κοινωνικού χαρακτήρα, δηλαδή πάνω σε δημόσια ή δημοτικά ακίνητα, και αυτές οι κατοικίες να δημιουργηθούν από μια εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα που μπορεί ασφαλώς να συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα κλπ. Αλλά και αυτό δεν φτάνει. Πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα από την ΤΑΝ. Για παράδειγμα, πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν κλειστά σπίτια, τους ιδιοκτήτες δηλαδή.
1: Έτσι, ώστε αυτό είναι και πολύ σημαντικό ελληνικό πρόβλημα
0: στην αγορά. Φόσο,
1: όχι μόνο σου.
3: Τώρα οι άνθρωποι αυτοί έχουν επίσης τις δικές τους αιτιολογήσεις γιατί δεν τα ανοίγουν τα σπίτια. Γιατί φοβούνται προφανώς να θα έχουν αρνητικές εμπειρίες από προηγούμενους ενοικιαστές που μπορεί να τους κατάστρεψουν το σπίτι. Που ξέρουμε, σε αυτή τη χώρα ζούμε όλοι. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας και του ιδιοκτήτη. Βεβαίως και μια κινητροδότηση. Ότι για παράδειγμα όποιος δώσει για ενοικίαση κατοικία που τώρα είναι κλειστή να έχει κάποιες φορολογικές απαλλαγές, γιατί αυτό πια θα διευκόλυνε. Και επίσης πρέπει να σας πω, έχουμε καταθέσει μια πρόταση που νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα, το ζήτημα του Airbnb και της Golden Visa. Νομίζω ότι στην Ελλάδα μία από τις αιτίες που είμαστε στα ακραία αρνητικά όρια και των ενοικίων και του κόστους της στέγασης είναι ακριβώς η ασίδωτη λειτουργία και του Airbnb και της Golden Visa.
0: Που έχουν αφαιρέσει οι κατοικίες από τη μακροχρόνια μίσθωση.
3: Ας πούμε, στα μικρά νησιά ή στη Θράκη να καταργηθεί η Golden Visa. Τελείωσε. Δεν μπορεί να υπάρχει Golden Visa στην Θράκη, όπου ξέρουμε ότι υπάρχουν και συμφέροντα πολύ συγκεκριμένα σοβινιστικού χαρακτήρα συμφέροντα γειτονικών κρατών που πάνε και αγοράζουν μαζικά ακίνητα στην παραμεθόριο και κανείς δεν ξέρει πώς θα συμπεριφερθούν.
1: Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο αυτό που ανοίγουμε, κύριε Μανιάτη, και θα έχουμε τη χαρά να το συζητήσουμε σε επόμενη
3: φορά. Να σας πω κάτι που είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση.
0: Και να κλείσουμε με αυτό.
3: Αντί για Golden Visa που είναι φέρε 200.000 ή 500.000 και σου δίνω την Golden Visa, αντί και αγόρασε ένα κίνητο δηλαδή, αντί γι' αυτό να υπάρχει λεγόμενη Angel Visa, δηλαδή Visa αγγέλων startups επιχειρήσεων. Δηλαδή, θέλεις να αποκτήσεις δικαιώματα στην Ελλάδα, μάλιστα. Αν χρηματοδοτήσεις startup επιχειρήσεις, καινοτόμες επιχειρήσεις, νέες μικρές επιχειρήσεις και με ένα συγκεκριμένο ποσό, θα πάρεις την αντίστοιχη Visa.
0: Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Ναι, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε κύριε Μανιάτη για όλες τις πληροφορίες. Πολύ μεγάλη χαρά να σας φιλοξενούμε πάντα. Επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για ένα τεράστιο ζήτημα και μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι και την τελευταία πενταετία εξεδόθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 20% λιγότερες οικοδομικές άδειες για την ανέγερση κατοικιών, κάτι που βέβαια επιδείνωσε και το πρόβλημα.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με τις οικονομικές προβλέψεις της ΕΑΡΙΝΕΣ αυτή τη φορά, της Άνοιξης. Για τη χρονιά που διανύουμε προβλέπουν ασθενέστερη οικονομική δραστηριότητα, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλεί νέο ενεργειακό σοκ, αναζωπηρώνει τον πληθωρισμό και κλονίζει το οικονομικό κλίμα. Η πρόβλεψη στα τέλη Φεβρουαρίου του 2026 ήταν ότι η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνέχιζε να αναπτύσσεται με συγκρατημένο ρυθμό, παράλληλα με την περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού. Όμως, από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι προοπτικές έχουν αλλάξει σημαντικά. Λίγες εβδομάδες μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης και λόγω της απότομης αύξησης των τιμών στα βασικά ενεργειακά προϊόντα, ο πληθωρισμός άρχισε να ανεβαίνει και η οικονομική δραστηριότητα να χάνει τη δυναμική της. Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί ελαφρώς το 2027, του χρόνου δηλαδή, Κορίνα, εάν χαλαρώσουν οι εντάσεις στις αγορές ενέργειας. Η αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού έφτασε το 1,5% το 2025, προβλέπεται τώρα να επιβραδυνθεί στο 1,1%, κάτι που αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις φθινοπορεινές οικονομικές προβλέψεις πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.
1: Πάμε τώρα και σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, την επισητιστική ασφάλεια. Η Κομισιόν ενέκρινε το σχέδιο δράσης για τα λοιπάσματα, μια πρωτοβουλία για τη στήριξη των γεωργών που αντιμετωπίζουν το αυξανόμενο κόστος και την έλλειψη λοιπασμάτων, για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και για τον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές. Το σχέδιο αυτό λοιπόν θα συμβάλει άμεσα στην επισητιστική ασφάλεια και την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, υπηρετώντας παράλληλα υψηλούς κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Και να πούμε επίσης πως οι πρόσφατες ταραχές του εφοδιασμού και η αστάθεια των τιμών έχουν θέσει τους γεωργούς σε ολόκληρη την Ευρώπη υποπίεση, αναδεικνύοντας την ευπάθεια της Ευρώπης σε εξωτερικούς κλειδονισμούς ως προς τον εφοδιασμό με τα λοιπάσματα.
0: Και πριν κλείσουμε, να αναφερθούμε και σε αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με το πρόστιμο που επέβαλε η Κομισιόν στην ΤΕΜΟΥ στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η εταιρεία, η ΤΕΜΟΥ, δεν κατάφερε να εντοπίσει, να αναλύσει και να αξιολογήσει επιμελώς τους συστημικούς κινδύνους των παράνομων προϊόντων που προσφέρονται στην πλατφόρμα της και την επακόλουθη βλάβη για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, επειδή είναι πολύ σημαντικό, και σε επόμενη εκπομπή.
1: Λοιπόν, για κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Όμως εμείς σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο, να το απολαύσετε. Αν μπορέσετε να κάνετε τις βόλτες σας, μακάρι, σας το ευχόμαστε.
0: Και εμείς, τις βουτιές σας, γιατί όχι.
1: Έτσι, προφανώς, τι άλλο λοιπόν. Θα γεμίσουν οι παραλίες.
0: Να είστε καλά, τα λέμε το επόμενο Σάββατο.
1: Την επόμενη εβδομάδα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
2: Ford,
3: Opel
2: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 28.

0: καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενιχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη, σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Νοιάστε.
1: Κόσμος 96,5. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710-252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κουπτέο και ταχογράφο.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
7: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.
8: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
9: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
0: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα

0: περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
1: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699 67 67 934.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Μαρκέτος.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχυδρομικού.
4: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
4: και κινητό 6977 42 10 78.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε
4: προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε

0: αγαπημένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδελη Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέργο Στολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710-252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
2: Ford,
3: Opel
2: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
5: Έλα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εγώ την αλήθεια μου θα την πω ότι χάρηκα πραγματικά με το που είδα ότι τούτη εδώ την εβδομάδα είχαμε new entry, τι άλλο, Faithless Bebe Rexha, new religion. Ίσως γιατί έχω μεγάλη αδυναμία στους Faithless, η αλήθεια να λέγεται, και λόγω ηλικίας καλώς ορίσατε στο International Top 20 από την IFPI. Κώστας Ιτόπλος μαζί σας και τούτη εδώ την εβδομάδα. Έχουμε και άλλο new entry βεβαίως, πρέπει να σας πω, πολύ καλό, κατευθείαν στο νούμερο 12. Επίσης έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές. Βέβαια η ερώτηση πάντα είναι, παραμένει στην κορυφή Taylor Swift με το The Fate of Ophelia? Θα το μάθετε στο τέλος του σημερινού δίωρου. Προς το παρόν, όπως πάντα, ξεκινάμε από το νούμερο 20. New Religion λοιπόν, New Entry, Bebe Rexha, Faithless, τώρα. Στο 19, Sorry I'm Here for Someone Else, ο Benson Boone. Και σε λίγο, ξανά μες στην 20, η Jonas Blue με το Edge of Desire στο 18.

και τούτη εδώ την εβδομάδα. Σόμπρ με δύο τραγούδια μέσα στο International Top 20. Αυτό ήταν το 12 to 12, το καινούριο κομμάτι, στο νούμερο 17. Ακολουθεί τραγούδι εκτός 20 και μετά Lady Gaga Bruno Mars. Να, ένα κομμάτι που είχε βγει εκτός 20 ξαναμπήκε μέσα στην 20 και όχι άσχημα, μια χαρά κιόλας, σε λίγο στο 16. Die with a smile.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ενός ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είσαι εδώ.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Damiano David, The First Time, στο νούμερο 15 το τραγούδι του. Και ακολουθεί ο Teddy Swims με το Bad Dream στο 14 και σε λίγο Tate McRae Sports Car στο 13. Να σας υπενθυμίσω ότι ακούτε το ένα και μοναδικό επίσημο Airplay Chart στη χώρα μας από την AFPI και το Media Inspector. Κώστας Ιτόπουλος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και όπως έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, για να δούμε εάν θα παραμείνει τούτη την εβδομάδα η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia στην θέση νούμερο 1. Κάτι που θα το μάθετε την ερχόμενη ώρα.

New entry παρακαλώ και όχι χαμηλά, κατευθείαν στην θέση νούμερο 12. Let me be the second voice. Ένα κομμάτι το οποίο νομίζω ότι άμα μπαίνει τόσο γρήγορα και πάει στο 12, ίσως την άλλη εβδομάδα κιόλας να είναι μέσα στη δεκάδα. Για να δούμε. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20 και μετά Ed Sheeran, Azizam στο νούμερο 11. Κώστας Ζητόπουλος θα είναι μαζί σας σε λίγη ώρα και πάλι για να μπούμε στο top 10 από το International Top 20.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας

0: σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Συνδύσε για κλιματιστικό.
2: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 069 425.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παρατηρή σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο International Top 20 από το Media Inspector, το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Από την AFPI είμαι ο Κώστας Ζητόπουλος και θα είμαστε για άλλη μία ώρα μαζί. Ήδη μπήκαμε στη δεκάδα. Η δυναμική δεκάδα. Τα 10 τραγούδια που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας. Μόλις τώρα ακούσαμε Sombre Undressed στο νούμερο 10 και βέβαια την προηγούμενη ώρα ακούσαμε το 12 to 12, το καινούριο κομμάτι από Sombre. Οπότε έχουμε δύο τραγούδια από Sombre τούτη την εβδομάδα. Πάμε να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Turn the lights off, Kato ή αν θέλετε κάτω. Ένα κομμάτι που είχε βγει και ξαναμπήκε. Και σε λίγο στο 8, Alex Warren, Fever Dream. Ανεβαίνει το κομμάτι του Alex Warren που μας αρέσει και πάρα πολύ.

Το να παραμένει το Μέση με τη Λόλα Γιάνγκ μέσα στη δεκάδα μετά από τόσο χρονικό διάστημα, το λες και θαύμα. Λόλα Γιάνγκ, Μέση στο νούμερο 7. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20 και μετά David Guetta μαζί με Teddy Swims. Tones and I, gone, gone, gone στο νούμερο 6. Και μετά για να δούμε τι γίνεται με την πεντάδα.

0: Κοσμός 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Το πεντάρι το καλό. Where is my husband από Ρέγι στο νούμερο 5 εδώ στο International Top 20. Να σας θυμίσω ότι βεβαίως και τα 5 κομμάτια. Εντάξει, έχουμε μικρές αλλαγές, δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές στην πεντάδα. Το θέμα είναι αν θα παραμείνει Taylor Swift στην θέση νούμερο 1. Κάντε λίγο υπομονή, θα το μάθετε σε λίγο. Τώρα, στο 4. Τζανάντο Ζέινα ανεβαίνει το τραγούδι πολύ γρήγορα και νομίζω ότι θα φτάσει, αν όχι στην κορυφή, σίγουρα μέχρι και την θέση νούμερο 2. Και σε λίγο, Hendrix Golden, το βραβευμένο τραγούδι, στο νούμερο 3.

Bruno Mars, I Just Might. Στην θέση νούμερο 2 για ακόμα μια εβδομάδα. Πολύ, πολύ, πολύ κοντά βέβαια στη θέση νούμερο 1 από ό,τι βλέπω εδώ τα απεξήματα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα. Είναι σχεδόν ίδια, είναι πολύ κοντά ο Bruno Mars. Παρ' όλα αυτά παραμένει στη θέση νούμερο 2. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και βεβαίως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής που πρέπει να σας πω βέβαια ότι και τούτη την εβδομάδα η Taylor Swift παραμένει βασίλισσα με το The Fate of Ophelia. Από τον Κώστα Σιτόπουλο ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου για ένα δίωρο. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα, θα είμαστε και πάλι παρέα φυσικά με τα 20 δημοφιλέστερα κομμάτια της ερχόμενης εβδομάδας. Μέχρι τότε

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά.
2: Υδραυλικά.
1: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά.

0: χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενηχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
0: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
3: Ford,
1: Opel
3: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική. Γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699 67 67 934.

0: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Μαρκέτος.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
3: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: μαζί. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
0: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
2: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
3: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671.

Διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710 28963
0: και κινητό 6977 421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

Σαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671-052-251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημία. Κόσμος 96,5.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26 710 26 695.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης. What time is it, man?

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχυδρομικού.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
3: ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
3: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
0: έλεγχος air condition,
3: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
0: μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάζ.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάσεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5.